0: Η ώρα είναι 3.
1: Διακόπτουμε τη ροή της μουσικής μας για να σας μεταδώσουμε ακόμη περισσότερη. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

άργησε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 4. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χοντρική Λιανική. Τηλέφωνο 24210 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
3: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
4: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
3: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
4: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυδίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
3: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
5: Αρχικά ήταν μια έξυπνη ιδέα. Μετά έγινε επιγραφή. Μετά φωτοταπετσαρία στο σπίτι σας. Μετά εκτύπωση στη βιτρίνα του καταστήματός σας. Και κάπως έτσι το είδε όλη η πόλη. Επειδή όλα αρχίζουν από μια καλή ιδέα, The Sign. Η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο, κοντά σας με επιγραφές παντός τύπου, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. The Sign. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι, ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. The Sign. Εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφες χαράξεις πάνω σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 24 21 3 10 100. The Sign. Να μια καλή ιδέα.
6: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24 21 0 26 011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
7: Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
1: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

Η νύχτα και τα αστέρια παίρνουνε φωτιά. Μα εμένα η ψυχούλα μου κρυώνει. Σηκώνεται μια δίνη στον ορίζοντα. Θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο, πρώτο γέλιο σου να ερχότανε. Στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα,

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: δικού σου ήχους. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
1: Η ώρα είναι 7.
0: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα.
2: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 6973-78-2621. Parking Lambda, η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
3: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
4: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
5: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
4: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
5: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
4: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
6: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικού, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
7: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
8: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούργια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
9: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης, σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
10: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
11: Ναι, μάνα!
10: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
11: Ναι, μάνα!
10: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
11: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα!
10: Άσε, έχω βρει τη λύση.
11: Καλή!
10: Αστέρι!
12: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια το Αστέρι.
13: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
12: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
13: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
12: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια το Αστέρι.
13: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
12: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
13: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
12: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210 58582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220 20000.
13: Τα πιτοκαθαριστήρια το Αστέρι.
11: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
14: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
15: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
16: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
15: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάσω.
16: Τον Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
15: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
16: Η δίπλα.
17: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
18: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
17: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Leaf Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
18: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
17: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
18: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
19: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
20: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
21: Σπανάκι.
20: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
21: Σαμπουάν.
20: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
21: Υγροπιάτων.
20: Κέρδισες.
22: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι αωμέγα.
23: Αωμέγα Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
24: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. Αωμέγα.
23: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
25: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Μαγνησία, καλημέρα. Πέμπτη 4 Ιουνίου, Αγίων Μάρθας και Μαρίας, αδελφών του Λαζάρου. Χρόνια πολλά σε όλες όσες γιορτάζετε. Ραδιόφωνο Μαρκόνι από τους 96,1 μεγακύκλου στον FM. Από την κορυφή του βουνού των Κεντάβρων μέχρι την πανέμορφη Αλόνισο. Και από τις ανατολικές ακτές του Πηλίου ίσα μέχρι τον κάμπο του Αλμυρού. Και από εκεί μέχρι ψηλά, μέχρι τη λίμνη Κάρλα. Εκπέμπουμε και σήμερα δυνατά, πρωτίστως όμως επικίνδυνα ελεύθερα. Δυναμώστε ραδιοφωνάκια. Φέρτε πιο κοντά τα καφεδάκια σας. Εμείς αυτή την ώρα συνηθίζουμε να πίνουμε το πρώτο της ημέρας. Είναι ελληνικότατο, φρεσκοκομμένο, φρεσκοκαβουρδισμένο και είναι αδέλμα. Δηλαδή των αδελφών Μακροσάβα. Καλημέρα στο καφεκοπτίο μας, καλημέρα στη Γρηγορίου Λαμπράκη. Ένα πρώτο μουσικό στίγμα να συντονιστούμε. Να αναδιοργανωθούμε και ευθύς αμέσως επιστρέφουμε όπως πάντοτε με είδηση. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους.

29 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι, και ακριβώς αυτό το σημείο πάμε να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους όπως αυτήν την ώρα μεταδίδονται από την συντριπτική πλειοψηφία των ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης.

Ιράν, καμία πρόεδρο στις συνομιλίες. Ντόναλντ Τραμπ, οι διαπραγματεύσεις πάνε πολύ καλά. Οι τιμές του πετρελαίου ξανά περί τα 100 δολάρια. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν να παραταθεί η κατάπαυση του πυρός. Αντιπροσωπείες τους συναντήθηκαν στην Ουάσιγκτον. Κυριάκος Μητσοτάκης, επίσημο τέλος σε κάθε επιτήρηση. Αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση της κρίσης. Ιστορικό ρώσιμο για την ελληνική οικονομία.

Συνέχεια πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα με μαθήματα ειδικότητα στα επαγγελματικά λύκεια. Κυριάκος Πιερακάκης, η ρήτρα διαφυγής δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο για στρατηγικές επενδύσεις στην Ευρώπη. Συνάντηση Σκέρτσου Μάκραθ στις Βρυξέλλες, αδιάλειπτη η ενίσχυση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα με μετρήσιμες μεταρρυθμίσεις σε όλα τα πεδία. Τρεις νεκροί σε επίθεση της Ουκρανίας στην Κριμαία. Εντοπισμό και διάσωση 38 μεταναστών νότια της Γάβδου. Η Κίνα απαγόρευσε σε βουλευτές της Νέας Ζηλανδίας την είσοδο στην επικράτειά της έπειτα από επίσκεψή του στην Ταϊβάν. Τα πλήρως ανακαινισμένα τμήματα επειγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκής Εγγενίας ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ευρωπαϊκή Ένωση, περιορισμένη χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Γάλλος Υπουργός Μεταφορών, Ελλάδα και Γαλλία έχουν συμπληρωματικό ρόλο σε ναυτιλία και μεταφορές. Πέθανε ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος. Με αυτά τα θέματα, φίλες και φίλοι, καταπιάνονται αυτήν την ώρα, 32 λεπτά μετά τις 7, τα εγχώρια ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Εμείς να καλημερίσουμε στην ραδιοφωνική μας συντροφιά τη Σχολή Οδηγών του Θανάση του Μόρα. Θανάση, καλή σου μέρα.

Ισραήλ και Λίβανος, φίλες και φίλοι, έδωσαν τα χέρια για κατάπαυση του πυρός με όρους για τη Χεζμπολάχ και δημιουργία πιλωτικών ζώνων. Την ίδια ώρα, πλήγμα για τον Ντόναλντ Τραμπ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων περιορίζει τις πολεμικές του εξουσίες απέναντι στο Ιράν. 4 Ρεπουμπλικανοί συντάχθηκαν με τους Δημοκρατικούς υπέρ του μέτρου, ενώ εντείνονται οι αφισβητήσεις για την νομιμότητα της Αμερικανικής Στρατιωτικής Εκστρατείας κατά της Τεχεράνης. Είναι ένα σημαντικό πολιτικό πλήγμα για τον Ντόναλντ Τραμπ η έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίσματος που ουσιαστικά περιορίζει τις πολεμικές εξουσίες του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών έναντι του Ιράν. Η απόφαση αυτή συνιστά μια σπάνια επίδειξη ανεξαρτησίας από το ελεγχόμενο από τους Ρεπουμπλικάνους Κογκρέσο, καθώς αυξάνονται οι αφισβητήσεις για τη διαχείριση της σύγκρουσης με την Τεχεράνη και την διάρκεια της αμερικανικής στρατιωτικής εμπλοκής. Η Βουλή, φίλες και φίλοι, ενέκρινε χθες το ψήφισμα με 215 ψήφους υπέρ και 208 κατά. Καθοριστική ήταν η στάση 4 ρεπουμπλικάνων βουλευτών, οι οποίοι διαφοροποιήθηκαν από τη γραμμή του κόμματός τους και στήριξαν την πρόταση των Δημοκρατικών. Και εδώ, φίλες και φίλοι, είναι που αποδεικνύεται περίτρανα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής διαθέτουν εκείνες τις δικλείδες ασφαλείας που μπορούν κυριολεκτικά να τραβήξουν στο λουρί τον εκάστοτε Αμερικανό Πρόεδρο. Αρκεί να σκεφτούμε ότι η σχετική ψηφοφορία επρόκειτο αρχικά να διεξαχθεί στις 21 Μαΐου, ωστόσο ακυρώθηκε ευνηδιαστικά από την ίδια την ηγεσία των Ρεπουμπλικάνων τη στιγμή που το κόμμα βρισκόταν αντιμέτωπο με τον κίνδυνο ήττας λόγω απουσιών βουλευτών. Και όμως, αν και νόμιζαν ότι είχαν την απόλυτη πλειοψηφία, τελικά 4 βουλευτές και υπό την πίεση των εκλογικών τους περιφερειών, καθώς οι πολίτες βλέπουν το κόστος των τροφίμων και των καυσίμων να αυξάνεται ραγδαία,

Ένα κογκρέσιο λοιπόν, το οποίο αν και είναι απόλυτα ελεγχόμενο από τους Ρεπουμπλικανούς, και όμως εμφανίζεται πλέον πρόθυμο να αφισβητήσει επιλογές της κυβέρνησης Ντόναλντ Τραμπ. Εξάλλου τις τελευταίες ημέρες, Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές έχουν εκφράσει αντιρρήσεις για ένα αμφιλεγόμενο κονδύλι ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά της εργαλειοποίησης της δικαιοσύνης, το οποίο στηρίζει ο Τραμπ, αλλά αρκετοί βουλευτές θεωρούν ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποζημιώσεις υποστηρικτών του που επιτέθηκαν σε αστυνομικούς κατά την εισβολή στο Καπιτόλιο στις 6 Ιανουαρίου του 2021. Την ίδια ώρα οι γενικοί επιθεωρητές του Πενταγώνου, του State Department, ανακοίνωσαν την έναρξη κοινής έρευνας για τον πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Σε ανακοίνωσή τους ανέφεραν ότι έχουν εκ νόμου υποχρέωση να εξετάζουν στρατιωτικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό όταν αυτές ξεπερνούν σε διάρκεια τις 60 ημέρες. Και εδώ τώρα προσέξτε, γιατί ελοχεύει τεράστιος μπελάς για τον Ντόναλντ Τραμπ. Η εξέλιξη αυτή, βλέπετε, θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς υποδηλώνει ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί εκτιμούν πως η σύγκρουση διαρκεί πλέον περισσότερο από 60 ημέρες από την έναρξή της στις 28 Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με τον νόμο περί πολεμικών εξουσιών, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δεν μπορεί να διατηρεί αμερικανικές δυνάμεις σε ενεργές εχθροπραξίες για περισσότερο από 60 ημέρες χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου. Η κυβέρνηση Τραμπ δεν ζήτησε ποτέ τέτοια έγκριση για την επιχείρηση «Επική Οργή», όπως ονομάστηκε η Αμερικανική Στρατιωτική Εκστρατεία κατά του Ιράν. Ο Υπουργός Άμυνας, μάλιστα, Χέγκσεθ, είχε υποστηρίξει τον προηγούμενο μήνα ότι κατά την άποψή του η περίοδος των 60 ημερών μηδενίστηκε όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την κατάπαυση του πυρός τον Απρίλιο. Και βέβαια, η απόφαση αυτή δεν στρέφεται τόσο κατά του ίδιου αυτού καθ' αυτού του Ντόναλντ Τραμπ, όσο κατά του ίδιου του Ισραήλ. Η απάντηση του Κογκρέσου είναι μια ξεκάθαρη απάντηση και στο Ισραήλ, λέγοντάς τους ούτε λίγο ούτε πολύ: κύριοι, δεν ξέρουμε πού τον κρατάτε και πώς τον κρατάτε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες όμως είναι κράτος και δεν μπορούν να άγονται και να φέρονται κατά πώς επιθυμεί το Τελ Αβίβ και ο Νετανιάχου. Και όλα αυτά βέβαια τις επόμενες των ημερών θα έχουν πάρα μα πάρα πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις, θυμηθείτε το.

Και ενώ αυτά συμβαίνουν, φίλες και φίλοι, στον παγκόσμιο χάρτη, εδώ στην Ελλάδα έχουμε μπει απολύτως σε προεκλογική περίοδο. Μετά λοιπόν τη Μαρία Καριστιανού, μετά τον Αλέξη Τσίπρα, κατά πως όλα δείχνουν, έρχεται η ώρα του Αντώνη Σαμαρά. Καθώς για το νέο του κόμμα φαντάζουν όλα έτοιμα. Στο πλευρό του πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και πολιτικοί του φίλοι. Η απόφαση για την ίδρυση κόμματος είναι ηλυμένη. Και ο Αντώνης Σαμαράς φέρεται να είναι έτοιμος να κάνει τις ανακοινώσεις όταν κρίνει πως η στιγμή είναι η κατάλληλη. Σύμφωνα με συνομιλητές του, ο πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, το προηγούμενο διάστημα έχει σχεδιάσει μεθοδικά τις κινήσεις του για το νέο κόμμα, έχει κάνει τις απαραίτητες επαφές με τους ανθρώπους που θα συνταχθούν δίπλα του και τα ψηφοδέλτια ανά την Ελλάδα στην πλειονότητά τους, και όμως είναι έτοιμα. Τον Αντώνη Σαμαρά στηρίζουν πολιτικοί του φίλοι, πρώην βουλευτές, αλλά και πρώην στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας που έχουν απομακρυνθεί από τη Γαλάζια Παράταξη, αυτοδιοικητικά, τοπικά στελέχη και άλλοι. Βασικοί συνισταμένοι όσων φέρονται να είναι έτοιμοι να τον ακολουθήσουν, στο νέο πολιτικό του εγχείρημα είναι η αντίρρησή τους στην κεντρώα στροφή της σημερινής Νέας Δημοκρατίας, αλλά και οι επιλογές της κυβέρνησης κυρίως στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, με αιχμή τα ελληνοτουρκικά, και της οικονομίας. Ο πρώην Πρωθυπουργός, όπως επιμένουν οι ίδιες πηγές, είναι έτοιμος να ανακοινώσει το νέο κόμμα με πατριωτικό χαρακτήρα, ακόμη και το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, όσο οι εκλογές δεν φαίνονται σε κοντινό ορίζοντα, δεν βιάζεται για το επόμενο βήμα. Πάντως, η ίδρυση νέων κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα και από τη Μαρία Καριστιανού δεν είναι καταλύτης για την τελική του απόφαση ως προς τον χρόνο ανακοίνωσης του δικού του κόμματος, σημειώνουν πάντοτε οι δικοί του συνομιλητές. Ο Αντώνης Σαμαράς το τελευταίο διάστημα έχει πυκνώσει τις πολιτικές του εμφανίσεις, κατά τις οποίες σταθερά ασκεί δρυμία κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αύριο μάλιστα Παρασκευή θα βρεθεί στην Κρήτη και πιο συγκεκριμένα στο Ηράκλειο, όπου θα μιλήσει στον πρώτο κύκλο συζητήσεων του φορέα Νόημα Κρήτη με θέμα προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο. Στο Μέγαρο Μαξίμου πάντως και στην Πειραιώς παρακολουθούν με αυξημένο ενδιαφέρον τις κινήσεις του πρώην Πρωθυπουργού, καθώς η ίδρυση νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά θα φέρει ανακατατάξεις στον δεξιό και κεντροδεξιό χώρο. Ο Αντώνης Σαμαράς, βλέπετε, ποντάρει στο 1,3 εκατομμύρια ψηφοφόρων που έφυγαν από τη Νέα Δημοκρατία στις τελευταίες εκλογές, στις ευρωεκλογές του 2024, και που σήμερα είτε βρίσκονται στη λεγόμενη γκρίζα ζώνη των αναποφάσιστων, είτε μετακινήθηκαν σε χώματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας με συντηρητικές ρίζες, όπως η ελληνική λύση του Κυριάκου Βελόπουλου, η νίκη του Δημήτρη Νατσιού και η φωνή λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου. Πρόκειται για την ίδια εκλογική δεξαμενή στην οποία στοχεύει και η Νέα Δημοκρατία, βάζοντας εμπόδια στο δρόμο της για υψηλές πτήσεις στις εκλογές και ακόμη περισσότερο στον στόχο της λεγόμενης αυτοδυναμίας.

0: Την ίδια ώρα. Και τούτο φαντάζει ιδιαίτερα παράξενο. Η συντριπτική πλειοψηφία των μέσων που συντάσσονται στον κυβερνητικό προπαγανδιστικό μηχανισμό προσπαθεί να εμφανίσει τον Αλέξη Τσίπρα ως τον δεύτερο πόλο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία ξαφνικά. Κάποιοι μάλιστα θεωρούν τον Αλέξη Τσίπρα ως μάνα εξ ουρανού για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και θα ήθελα αυτή την ώρα να ακούσουμε ένα σχόλιο δια των χιλέων του Σταύρου του Λιγερού.
1: Τι αποτελέσματα θα βγάλουν οι κάλπες όποτε και αν στηθούν, αλλά βλέπω τι συμβαίνει πριν οι κάλπες στηθούν. Δηλαδή αυτή την περίοδο και μάλλον και την περίοδο που θα ακολουθήσει. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι επιμένουν οι δημοσκοπικές εταιρείες να δίνουν στον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο κόμμα του δηλαδή, τη Νέα Δημοκρατία, έστω και μεταλλαγμένη, ένα ποσοστό το οποίο είναι πάνω από το όριο του 25%, λίγο πάνω, έτσι ώστε να φανεί ότι έχει εξασφαλίσει το πριν. Άρα να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να κερδίσει, αν όχι αυτοδυναμία, πάντως μία δεσπόζουσα θέση μες στο πολιτικό σύστημα, ώστε να του επιτρέψει να έχει μία τρίτη πρωθυπουργική θητεία. Και βεβαίως έχουμε και το έβριμα της εκτίμησης ψήφου, παρότι γνωρίζουμε ότι εδώ συμβαίνουν πολλά, δηλαδή υπάρχει μπόλικος υποκειμενισμός για τον οποίο θα μου επιτρέψει ο ακροατής αυτού του ηχητικού σχολείου να εκφράσω πολύ έντονες επιφυλάξεις. Είχαμε και την MRB, η οποία είχε μία αξιοπιστία, πουλήθηκε και αυτή, και γενικότερα οι δημοσκοπικές εταιρείες εξαρτώνται από το χρήμα και πολλές από αυτές ανήκουν σε εταιρείες οι οποίες βρίσκονται σε εξάρτηση από το Μέγαρο Μαξίμου. Και αυτό λέει πολλά. Δεν θέλω να ισοπεδώσω και δεν θέλω να αγνοήσω τις δημοσκοπήσεις. Επιτρέψτε μου όμως να έχω μία επιφύλαξη, να βάζω ένα ερωτηματικό. Αυτό που πρέπει επίσης να παρατηρήσω είναι το δεύτερο, είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας και το κόμμα του, το νεόδμητο κόμμα του, συγκεντρώνουν πολύ υψηλά επίπεδα δημοσιότητας. Θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ γενναιόδωρα τα μίντια, τα κατεστημένα μίντια μαζί του. Επειδή είμαι αρκετά μεγάλος και έχω μνήμη ακόμα, ούτε την εποχή που ο ΣΥΡΙΖΑ κάλπαζε προς την εξουσία δεν είχε τόση προβολή. Αυτό κατά τη γνώμη μου δεν είναι τυχαίο. Είναι πολιτική επιλογή. Πολιτική επιλογή ορισμένων μεγάλων ολιγαρχών στην πραγματικότητα, οι οποίοι θεωρούν ότι μπορούν να αποκαταστήσουν ένα δικοματισμό όπως παλαιά ίσχυε με τον Μητσοτάκη και τον Τσίπρα, αλλά και επειδή το σύστημα Μητσοτάκη για προφανείς λόγους, κατανοητούς από μένα απολύτως, θέλει να θέσει τους ψηφοφόρους ενώπιον του διλήμματος Μητσοτάκης ή Τσίπρας. Βεβαίως δεν είμαστε στην εποχή που τα δύο μεγάλα κόμματα και οι αρχηγοί τους συγκέντρωναν το πρώτο πάνω από 40 και το δεύτερο λίγο κάτω από 40. Είμαστε σε μια εποχή που το πρώτο κόμμα, σύμφωνα με όλες τις λογικές ενδείξεις και όχι με ό,τι θέλουν να μας σερβίρουν, θα κινηθεί στο τέλος κάτω από 25. Και το δεύτερο κόμμα, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, η Ελλάς, θα κινηθεί με βάση και τις δημοσκοπήσεις που βλέπουμε το πολύ μέχρι 15%. Ίσως και το ξεπεράσει κάπως, αλλά φαίνεται πως μάλλον δεν θα συμβεί ούτε αυτό. Βεβαίως γίνεται πολλής λόγος για το ποιος θα είναι ο δεύτερος και ποιος θα είναι τρίτος και το Πασόκ θα είναι τέταρτο ενδεχομένως. Δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Τα κόμματα αυτά θα κινηθούν περίπου στα ίδια ποσοστά, με μικρές διαφορές δηλαδή. Με αυτή την έννοια το πολιτικά σημαντικό είναι πρώτον ότι δεν υπάρχει ένα κόμμα το οποίο να βρίσκεται μπροστά δημοσκοπικά από τη Νέα Δημοκρατία ή να βρίσκεται στο κατόπι της, δηλαδή ελάχιστα πίσω της. Και αυτό διαμορφώνει τους όρους της επόμενης μέρας. Βεβαίως θα πρέπει να περιμένουμε και τις δημοσκοπήσεις που θα συμπεριλαμβάνουν και το τρίτο υποίδρυση κόμμα, δηλαδή το κόμμα Σαμαρά, το οποίο από ό,τι λένε οι πληροφορίες έρχεται, είναι ζήτημα ημερών. Λέω λοιπόν ότι όταν θα έχουμε και αυτό, θα έχουμε όχι μια ξεκάθαρη εικόνα, γιατί και εδώ θα παρεμβληθούν σκοπιμότητες πολιτικο-εκλογικές και μάλιστα βαριές. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Μητσοτάκης θεωρεί βασικό αντίπαλό του τον Σαμαρά, γιατί φοβάται δικαιολογημένα ότι θα του κόψει από το πολύ μικρό ποσοστό στο οποίο έχει κατέβει το πάλε ποτέ 41%, θα του κόψει κάποιες ποσοστιαίες μονάδες, ρίχνοντάς τον ακόμα και κάτω από το 20. Δεδομένου ότι το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού θα φέρει, αναμένεται να φέρει στις κάλπες και ανθρώπους που παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια απήχαν, κυρίως ανθρώπους, πολίτες, ψηφοφόρους με αντισυστημικές διαθέσεις, τότε θα συμβεί κάτι το οποίο θα επηρεάσει επίσης τα ποσοστά, γιατί αν ο παρανομαστής, δηλαδή ο αριθμός των πολιτών που θα ψηφίσουν στις εκλογές, ανέβει η συμμετοχή δηλαδή, και ο αριθμητής κινείται περίπου στα ίδια, το ποσοστό θα μικρύνει και μάλιστα τόσο περισσότερο όσο μεγαλύτερη θα είναι η συμμετοχή. Και αυτό θα αφορά όχι μόνο τη Νέα Δημοκρατία αλλά και τα άλλα κόμματα. Μην ξεχνάμε ότι στις τελευταίες εκλογές, στις ευρωεκλογές, είχαμε μια συμμετοχή της τάξης των 4.160.000 περίπου, πράγμα που σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ χαμηλά σε σύγκριση με παλαιότερα νούμερα, 6, 6,5, 7 και 7,5 εκατομμύρια παλαιότερα. Εδώ είμαστε. Και επειδή πάρα πολλά νοικοκυριά δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα, οι εκλογές αποκτούν ένα νόημα για να διοχετευτεί εκεί μια κοινωνική δυσαρέσκεια. Δεν ξέρω προς τα πού, θα το δούμε. Υποθέσεις μπορεί να γίνουν, αλλά δεν είναι του παρόντος. Αυτό που είναι σαφές και είναι ένα τρίτο συμπέρασμα είναι ότι το ΠΑΣΟΚ με τον Ανδρουλάκη αρχηγό, παρότι δείχνει μία αντοχή στις διεμβολήσεις που γίνονται από την πλευρά Τσίπρα όσον αφορά την εκλογική του βάση, δηλαδή δείχνει μία αντοχή, δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί την ιστορική ευκαιρία που είχε λόγω της φθοράς της Νέας Δημοκρατίας και να αναγορευτεί σε δεύτερο πόλο. Αυτό το στοίχημα φαίνεται ότι το χάνει. Πράγμα που σημαίνει ότι όχι απλώς θα τεθεί θέμα ηγεσίας, παρότι ο Ανδρουλάκης έχει εκλεγεί δύο φορές στις ενδοπαραταξιακές εκλογές, αλλά δεν αποκλείεται η αποκαθήλωση Ανδρουλάκη να μην είναι καν ομαλή, δηλαδή να έχουμε και εξελίξεις διαλυτικές, διασπαστικές, καθότι είναι προφανές ότι μια μερίδα, μια πτέρυγα στο Πασόκ καλοβλέπει το Μητσοτάκη και μια άλλη βλέπει προς τον Τσίπρα. Μια συνταγή για διάσπαση εάν και εφόσον τα πράγματα φτάσουν στα άκρα. Τέλος, παίζει ρόλο το κόμμα Σαμαρά. Το τι θα πάρει στις κάλπες δεν μπορεί κανείς να το εξασφαλίσει. Το μόνο σίγουρο είναι πάντως ότι στις πρώτες δημοσκοπήσεις το Μαξίμου θα φροντίσει και έχει τη δυνατότητα να τον δείξει αν ήταν δυνατόν και με αρνητικό ποσοστό. Ναι, ναι, καλά ακούσατε, μπορεί να μην είναι δυνατόν αυτό, αλλά μέχρι και αυτό μπορεί να συμβεί, να τον δούμε μείον 3% δηλαδή. Και επειδή δεν θέλουν να ξεφτυλιστούν τόσο πολύ, θα τον δείξουν με το όσο δυνατόν πιο κάτω. Ο Σαμαράς έχει ένα πλεονέκτημα σε σύγκριση με τους άλλους. Μάλλον έχει δύο πλεονεκτήματα. Το πρώτο πλεονέκτημα είναι ότι έχει πολλές δεξαμενές. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να πιάσει πολλά ψάρια, γιατί η δεξαμενή είναι ένα, είναι η δυνατότητα. Δυνητικά μπορεί. Θα τα πιάσει? Ερώτημα. Θα μας το δείξουν οι κάλπες. Το δεύτερο πλεονέκτημα είναι ότι ως κλασικός εκπρόσωπος της λεγόμενης λαϊκής δεξιάς, νέας δεξιάς, έτσι χρησιμοποιείται και αυτός ο όρος, έχει μια ξεκάθαρη ιδεολογικοπολιτική φυσιογνωμία. Όπως και αν την κρίνει κανείς, συμφωνεί ή διαφωνεί μαζί της. Αυτό του δίνει ένα πλεονέκτημα σε σύγκριση με τους άλλους, διότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να έχει ένα αναλυτικό πρόγραμμα, το λένε και το ξαναλένε τα στελέχη του και δεν έχουν άδικο, μόνο που δεν είναι αυτό που παίζει ρόλο. Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να έχει πρόγραμμα, αλλά δεν έχει φυσιογνωμία, πολιτική φυσιογνωμία. Μιλάει για σοσιαλδημοκρατία γενικά και αφηρημένα. Ο Σαμαράς, είπαμε, έχει, προφανώς και το ΚΚΕ, και βεβαίως έχει και ο Μητσοτάκης, ειδικά ο Μητσοτάκης. Έχει φυσιογνωμία, γιατί είναι αυτή ακριβώς η φιλελέ ιδεολογικοπολιτική του φυσιογνωμία που έχει τραβήξει κοντά του και πολλά πολλά στελέχη του πάλε ποτέ σημειτικού ΠΑΣΟΚ. Έτσι έχουν τα πράγματα. Όλα δείχνουν ότι βαίνουμε προς κατακαιρματισμό. Ο Μητσοτάκης ελπίζει ότι υποβάλλοντας την ελληνική κοινωνία σε διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις θα την εκβιάσει και θα αποσπάσει ένα πολύ ψηλό ποσοστό, αν όχι αυτοδυναμία. Αυτό θα μπορούσε να έχει μια βάση, η ελπίδα του δηλαδή, η προσδοκία του να είναι βάσιμη, εάν ο Μητσοτάκης υπερεύαινε το 30%. Με 20+, αυτό δεν είναι δυνατό να συμβεί. Γι' αυτό και αυτή η στρατηγική των διαδοχικών εκλογικών αναμετρήσεων δεν είναι ρεαλιστική. Δεν αποκλείεται μάλιστα να τεθεί και θέμα ηγεσίας, αν όχι αμέσως, μιλάω εάν η Νέα Δημοκρατία σημειώσει ένα αποτέλεσμα μικρότερο του 25%, αυτό θεωρώ εγώ πιθανό με βάση τις εμπειρικές εκτιμήσεις, δεν διεκδικώ καθόλου μα καθόλου δυνατότητες του Μάντι Κάλχα ή οποιοδήποτε άλλου. Λέω απλώς ότι αυτή είναι η εκτίμησή μου. Μπορεί να κάνω λάθος, θα το δείξει η κάλπη όταν θα έρθει η ώρα. Επειδή όμως υπάρχουν όλα αυτά και επειδή κανείς μα κανείς από την ηγεσία των μικρότερων κομμάτων δεν είναι διατεθειμένος, κατά διακήρυξη αλλά και πολιτικά είναι προφανές, να συμμετάσχει σε κυβέρνηση συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία με πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη, ο Μητσοτάκης θα πρέπει να θεωρείται πολιτικά, αν όχι καμένος, σίγουρα ένας αρχηγός, πολιτικός αρχηγός που θα τεθεί σε αμφισβήτηση. Και μάλιστα όχι μόνο λόγω του γεγονότος ότι έφερε ένα τόσο χαμηλό εκλογικό σκορ, εάν η δική μου εκτίμηση επιβεβαιωθεί, αλλά και επειδή δεν είναι τόσο τοξικός λόγω σκανδάλων και όλων των σχετικών, που δεν μπορεί να βρει συνένεση και να συμμαχήσει με κάποιο άλλο κόμμα. Εδώ θα ανοίξουν άλλου τύπου δρόμοι. Δεν μπορούμε να προδικάσουμε και δεν έχει νόημα αυτή τη στιγμή. Αυτή η συζήτηση θα αποκτήσει νόημα το βράδυ των εκλογών, όταν θα έχουμε τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα που θα καταγράψουν ένα κατακερματισμό του εκλογικού σώματος σε πολλά κόμματα, αλλά ταυτόχρονα και μία αδυναμία συνεργασιών, πράγμα που είναι αντιφατικό και που σημαίνει ότι εάν δεν βρεθούν λύση, ο κατακερματισμός με κάποιον τρόπο θα ακυρωθεί στο αμέσως επόμενο διάστημα. Άρα θα οδηγηθούν τα πράγματα πάλι στην ανάταξη δύο μεγάλων κομμάτων. Είμαστε μακριά από αυτό όμως ακόμα, και πρέπει να πω και κάτι που για μένα είναι κρίσιμο. Για το Μητσοτάκη το κόμμα Τσίπρα είναι δώρο. Γιατί? Γιατί δικαιολογημένα θεωρεί ότι θα μπορέσει να βάλει το δίλημα Μητσοτάκης ή Τσίπρας, θυμίζοντας το 2015. Δεν τον ενδιαφέρουν καθόλου αυτοί οι οποίοι θεωρούν εκείνη την περίοδο θετική. Τον ενδιαφέρουν αυτοί οι οποίοι θεωρούν εκείνη την περίοδο αρνητική και άρα έχουν πρόβλημα με τον Τσίπρα. Αυτοί ήταν ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας που του έδωσαν 41%. Τις έδωσαν 41%. Αυτοί, πολλοί από αυτούς, έχουν πάρει πολύ μεγάλες αποστάσεις. Ορισμένοι είναι και εξαιρετικά

ό,τι κάνει το κάνει για να εξυπηρετήσει τη δική του πολιτική φιλοδοξία. Άλλωστε ο Τσίπρας δεν ενδιαφέρεται τόσο για τις επόμενες εκλογές. Ξέρει ότι δεν έχει τις προϋποθέσεις να είναι η εναλλακτική λύση. Ελπίζει όμως ότι μπορεί να σχηματιστεί μια κυβέρνηση, αυτός να μείνει στην αντιπολίτευση και στις μεθεπόμενες εκλογές, εννοώ δηλαδή στις εκλογές μετά από 5 χρόνια, 4-5 χρόνια, να διεκδικήσει την εξουσία μόνος του. Βέβαια αυτό δεν ενοχλεί καθόλου τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για τον απλούστατο λόγο ότι αυτός ενδιαφέρεται να πάρει μια τρίτη πρωθυπουργική θητεία τώρα και για τις μεθεπόμενες εκλογές ουδέν ενδιαφέρον. Θα έχει αποπλεύσει για άλλες θάλασσες.

Βόλος, καλημέρα. Μαγνησία, καλημέρα. Σε όσους τώρα μόλις συντονιστήκατε, εμείς είμαστε εδώ από νωρίς το πρωί, πρωινό ραπόρτο. Εδώ μέσα από την πρώτη σε ακροαματικότητα συχνότητα της

έφυγε ακριβώς με τον ίδιο αξιοπρεπή τρόπο που έζησε όλα αυτά τα χρόνια πάνω ή κάτω από το σανίδι, μέσα ή έξω από τη μεγάλη οθόνη. Ήθελε η είδηση του θανάτου του

ταφή του. Ο λόγος για τον τεράστιο Άγγελο Αντωνόπουλο, ο οποίος έφυγε σε ηλικία 94 ετών. Το τελευταίο αντίο υπόθηκε χθες Τετάρτη στον Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου στην Κάριστο της Εύβοιας. Η είδηση του θανάτου του δημοσιοποιήθηκε αμέσως μετά. Μπορεί να μπήκε στον χώρο του θεάματος σε σχετικά μεγάλη ηλικία, να έχασε την καλύτερη εποχή του παλιού ελληνικού σινεμά και να περιορίστηκε σε δεύτερους ρόλους, αλλά ο Άγγελος Αντωνόπουλος κατάφερε να διασχίσει τη σύγχρονη ιστορία του θεάτρου, γνωρίζοντας την καταξίωση του κοινού, ενώ αναπάντεχα το όνομά του στις αρχές της δεκαετίας του 70 θα πάρει διαστάσεις μύθου, παίζοντας στην τηλεόραση τον συνταγματάρχη Βαρτάνη στον άγνωστο πόλεμο. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος θα μπει στα κινηματογραφικά πλατό σχετικά μεγάλο σε ηλικία 32 ετών, λίγο μετά τις πρώτες εμφανίσεις του στο θέατρο τέχνης του Κάρολου Κούν. Θα αρχίσει να παίρνει σημαντικούς ρόλους ως μεσήλικας και αφού είχε γίνει στάρ πρώτου μεγέθους ως συνταγματάρχης Βαρτάνης, καθώς η αφοσίωσή του στην υποκριτική θα τον καταστήσει έναν από τους πλέον αξιόπιστους ηθοποιούς που μπορούσε να φέρει εις πέρα σε οποιονδήποτε χαρακτήρα κλήθηκε να ερμηνεύσει. Γεννήθηκε στις 16 Ιανουαρίου του 32 στα Ταμπούρια στον Πειραιά, όπου δούλευε ως σιδηροδρομικός ο πατέρας του, τον οποίο και έχασε σε μικρή ηλικία στην κατοχή από πνευμονία, κάτι που ανάγκασε τη μητέρα του για να επιβιώσουν στη μαύρη εκείνη η εποχή να μετακομίσουν σε ένα χωριό κοντά στην Ολυμπία. Εκεί θα βρουν ένα πιάτο φαΐ και ο μικρός Άγγελος έναν τόπο που θα τον μαγέψει με την άβρα και την πλούσια ιστορία του. Εκεί όμως θα γνωρίσει και την εθνική αντίσταση και τον εμφύλιο, ιστορικές περιόδους που θα τον σημαδέψουν για όλη του τη ζωή. Όπως έλεγε ο ίδιος, δεν ήταν ποτέ ιδιαίτερα ενεργός με την πολιτική, αλλά ήταν υποψιασμένος, έχοντας επηρεαστεί από τους αγώνες των αριστερών εκείνης της εποχής, συνειδητοποιημένος για την καθοριστική στάση των Άγγλων και την έναρξη του εμφυλίου, που πλήρωσε η Ελλάδα ακριβά με αίμα και μια χαμένη γενιά στα Ξερονήσια, στις μάχες ή ακόμη και δηλητηριάζοντας έναν λαό με τη διχόνοια. Θα έρθει στην Αθήνα να μείνει σε κάποιους ευκατάστατους θείους του και να βρει τον επαγγελματικό του δρόμο, ξεκινώντας ως ταμείας ενός μπακάλικου. Όμως σε ηλικία 27 ετών και παρακολουθώντας μια παράσταση του Καρόλου Κούν στο Εθνικό Θέατρο, θα μαγευτεί από αυτό και θα αποφασίσει ότι αυτό που ήθελε να κάνει στη ζωή του για να γίνει πραγματικά ευτυχισμένος και ολοκληρωμένος άνθρωπος ήταν να γίνει ηθοποιός. Θα δώσει αμέσως εξετάσεις στο Θέατρο Τέχνης, όπου έγινε δεκτός για να σπουδάσει υποκριτική 3 χρόνια που θα του μείνουν αξέχαστα. Για να στηρίξει τις σπουδές του θα δουλέψει ως ταξιτζής μέχρι να πάρει τον πρώτο του ρόλο από τον Κάρολο Κούν, τον οποίον θαύμαζε και θεωρούσε πρότυπο ζωής. Η ζωή του θα αλλάξει ολοκληρωτικά, ενώ θα τον σημαδέψει η εμπειρία του ταξιδιού του Θεάτρου Τέχνης στο Παρίσι για να παίξουν τους Όρνηθες και θα δει προσωπικότητες ανάμεσα στο κοινό όπως η Ζαν Μωρό, ο Ιονέσκο, η Μπριζίτ Μπαρντό να τρέχουν να τους αγκαλιάσουν στο τέλος της ιστορικής εκείνης παράστασης. Όταν οι δρόμοι τους θα χωρίσουν με τον Κούν, θα βρεθεί στο θίασο του σημαντικού θεατράνθρωπου Δημήτρη Μιράτ, με τον οποίο θα έχουν μια ιδιαίτερη συνεργασία, ενώ θα εξελίξει και τη θεατρική του γκάμα και φυσικά την υποκριτική του ικανότητα. Το 1964 θα κάνει το κινηματογραφικό του ντεμπούτο, παίζοντας ένα μικρό ρόλο στο αισθηματικό δράμα του Δαλιανίδη «Εγωισμός»,
ενώ έκανε και ένα ρολάκι στην κομεντή του Ντίνου Δημόπουλου, δεσποινής διευθυντής, με την Τζέννη Καρέζη και τον Αλέκο Αλεξανδράκη. Σε αυτές τις δύο ταινίες θα τον δει ο Βασίλης Γεωργιάδης και θα του προτείνει τον πρώτο χαρακτηριστικό ρόλο ενός ληστή στον κάμπο την εποχή του ξεσηκωμού των κολίγων ενάντια στους τσιφλικάδες στη δραματική περιπέτεια «Το χώμα βάφτηκε με αίμα», δίπλα στο Μάνο Κατράκη και τον Νίκο Κούρκουλο. Ένα αξιόλογο φιλμ που θα φτάσει μέχρι τις υποψηφιότητες για το Όσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας. Και ενώ στο θέατρο έχει αρχίσει να ερμηνεύει σημαντικούς ρόλους δίπλα σε σπουδαίους ηθοποιούς, όπως οι Αλέξης Μινωτής, Κατίνα Παξινού, Μάνος Κατράκης και Βέρα Ζαρβιτσάνου, θα γίνει περιζήτητος στις θεατρικές σκηνές, δοκιμάζοντας όλα τα θεατρικά είδη. Στο σινεμά θα συνεχίσει να εμφανίζεται σε δεύτερους ρόλους και ταινίες, όπως «Κοινωνία ώρα 0» και «Κατηγορώ τους ανθρώπους». Το 66 θα έρθει και ο πρώτος πρωταγωνιστικός του ρόλος στο εξαιρετικό αισθηματικό δράμα «Εκδρομή» του ξεχωριστού Έλληνα σκηνοθέτη Τάκη Κανελόπουλου, ενώ τον επόμενο χρόνο θα συμπροταγωνιστήσει δίπλα στον Κώστα Καζάκο στο western του Νίκου Φόσκολου «Οι σφαίρες δεν γυρίζουν πίσω», ενώ αμέσως μετά θα πρωταγωνιστήσει στο κοινωνικό δράμα «Στον δάσκαλό μας με αγάπη» και θα παίξει στον πρωταγωνιστικό ζευγάρι Βουγιουκλάκη Παπαμιχαήλ στην τεράστια εμπορική επιτυχία «Η δασκάλα με τα ξανθά μαλλιά». Με αμύωτο ρυθμό θα συνεχίσει να εμφανίζεται σε ταινίες, πολλές από τις οποίες είναι κατώτερες των προσδοκιών του, αλλά και σε ορισμένα αρκούντος ενδιαφέροντα φιλμ. Με κυριότερα τον Πανικό, δίπλα στον στενό φίλο και κουμπάρο του Κώστα Καζάκο, αλλά και στη γνωστή περιπέτεια «Ορατό της Μηδέν» δίπλα στον Κούρκουλο. Η προχωρημένη συνεργασία του με την Αλίκη Βουγιουκλάκη θα τον φέρει συμπροταγωνιστή της στα μέτρια αισθηματικά δράματα «Σ' αγαπώ» και αρκετά χρόνια μετά «Πονηρό θηλυκό, κατεργάρα γυναίκα». Η αρχή της δεκαετίας του 70 θα ήταν καθοριστική για την πορεία του, καθώς άμεσα θα μετατραπεί ο ικανότατος θεατρικός ηθοποιός και διακριτικός συμπροταγωνιστής του σινεμά σε λαϊκό είδωλο. Το 1971 θα δεχθεί την πρόταση του Κώστα Κουτσομίτη να παίξει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην τηλεοπτική σειρά της νεότευκτης ελληνικής τηλεόρασης «Άγνωστο πόλεμο». Οι αρχικοί του δισταγμοί θα καμφθούν από τον Κουτσομίτη και ο συνταγματάρχης Βαρτάνης θα γνωρίσει μια απίστευτη επιτυχία. Όπως έλεγε, μετά από 3-4 προβολές της σειράς θα βγει στη σκηνή και το κοινό θα του πετάξει γαρδένιες, λες και ήταν είδωλο στα μπουζούκια. Η σειρά, το σενάριο της οποίας είχε γράψει ο Φόσκολος, θα παιχτεί με πρωτόγνωρη επιτυχία. Την ώρα προβολής της δεν κυκλοφορούσε ψυχή στους δρόμους για 4 χρόνια, ενώ ταυτόχρονα και ειδικά μετά τη μεταπολίτευση θα δεχθεί τα πειρά της κριτικής και ενός μέρους του κοινού και συναδέλφων του, γιατί παρουσίαζε με αρκετή συμπάθεια τους Έλληνες στρατιωτικούς σε μια εποχή που η Χούντα ψυχοραγούσε.

Τα επόμενα χρόνια και τις επόμενες δεκαετίες θα αφοσιωθεί στο θέατρο και στο εθνικό και στο ελεύθερο με έργα των Ίψεν, Σάρτρ, Όσκαρ Ουάιλντ, Τσέχοφ, Πιραντέλο αλλά και Μπουλβάρ, ενώ θα γνωρίσει τεράστια επιτυχία με τον Μάρξ στο Σόχο. Στην προσωπική του ζωή, παρότι είχε ιδιαίτερη επιτυχία στις γυναίκες, θα κάνει ένα βραχύβιο γάμο με την Νινέτ Αντωνοπούλου, την οποία παντρεύτηκε το 1969 με κουμπάρους στην Τζένι Καρέζη και τον Κώστα Καζάκο, παρότι έζησε μια γεμάτη και με στιγμές δόξας και γενικής αναγνώρισης ζωή. Ο Αντωνόπουλος δήλωσε μετανιωμένος που δεν απέκτησε ποτέ ένα παιδί. Βαθιά φιλοσοφημένος, αισθανόταν δικαιωμένος από την πορεία του στην τέχνη της υποκριτικής, αλλά και βαθιά ευγνώμων για τη ζωή του, τις γνωριμίες του με σημαντικές προσωπικότητες της τέχνης και των γραμμάτων, και αν είχε πάντα μια ενοχή, αυτή ήταν γιατί δεν υπήρξε ποτέ μάχημος πολιτικά, αλλά τον καθησύχαζε η φύση της δουλειάς του, που πάντα αποτελούσε ένα ανάχωμα στη φεδρότητα και την κοινωνική αδικία.

0: Άλλος ένας μεγάλος λοιπόν που έφυγε. Άλλος ένας τεράστιος που μας έχει συνοδεύσει σε ατελείωτες πραγματικά ώρες και στιγμές.
1: Ηθοποιός σημαίνει φως. Είναι καημός, πολύ πικρός.

μίλησε, κλαις. Όχι, δεν λες. Μήπως πεινάς? Και τι να φας? Όλο γυρνάς, πες μου που πας.

Θα παίξεις μια, θα παίξω δυο. Θα κλάψεις μια, θα κλάψω δυο.

δεις. Είναι σοφός, μην απορείς. Έλα στο φως, παίζω θα δεις. Ηθοποιός, ό,τι κι αν δεις. Είναι καημός, πολύ πικρός. Και στεναγμός, πολύ βαθύς. Ηθοποιός, είτε μωρός, είτε σοφός, είμαι κι εγώ, καθώς κι εσύ. Είσαι παιδί που καρτερεί κάτι να δει.

Τους ρωτάτε σχετικά με διακοπές ηλεκτροδότησης, να πούμε ότι υπάρχει μια προγραμματισμένη για σήμερα από τις 8 μέχρι τις 10.30 στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Σπυρίδη, Δελμούζου, Δωροθέου και άλλης μεριάς. Μία διακοπή την οποία έχει ανακοινώσει ο ΔΕΔΙΕ.

55 προσλήψεις με πεντάμινη σύμβαση από το Δήμο Βόλου, προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες πυρασφάλειας της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης. Πρόκειται για 22 άτομα ΔΕΛΤΑ ΕΕ οδηγών με δίπλωμα τρίτης κατηγορίας, για 3 άτομα χειριστών μηχανημάτων έργου, ενός ατόμου του κλάδου ΔΕΛΤΑ ΕΕ τεχνητών, ειδικότητας ηλεκτροτεχνικών, και 28 ατόμων ΥΕ καθαριότητας εξωτερικών χώρων και συνοδών απορριμματοφόρων. Όλοι οι υποψήφοι θα πρέπει να είναι από 18 έως και 67 ετών και κατ' εξαίρεση έως 70 για αυτούς που συμπλήρωσαν τα 67 έτη και δεν συνταξιοδοτήθηκαν από κάποιον ασφαλιστικό φορέα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν αίτηση καθώς και τα δικαιολογητικά με ηλεκτρονικό τρόπο στην διεύθυνση shox@volos.gr, ενώ πληροφορίες μπορείτε να πάρετε στα τηλέφωνα 24213-532-84 και 24213-53-122. Η προθεσμία υποβολής ξεκινά στις 5 Ιουνίου, αύριο δηλαδή, στις 12 τα μεσάνυχτα και λίγη στις 10 Ιουνίου, ένα λεπτό πριν τα μεσάνυχτα.

Εν τω μεταξύ, σε συναγερμό, φίλες και φίλοι, βρίσκεται το λιμενικό, αλλά και το Υπουργείο Εξωτερικών. Καθώς και οι τοπικοί φορείς στην Κρήτη, καθώς ο θαλάσσιος διάδρομος από τα παράλια της Λιβύης προς τη Γάβδο και τη Νότια Κρήτη παρουσιάζει πρωτοφανή έξαρση σε μεταναστευτικές ροές. Το τελευταίο περιστατικό καταγράφηκε στα ανοιχτά της Γάβδου, όπου σκάφος της Frontex εντόπισε και περισυνέλεξε 38 ανθρώπους. Λίγες ώρες αργότερα εντοπίστηκε και νέα καραβιά, όπως γράφει η εφημερίδα Νέα Κρήτη, με 31 ακόμη ανθρώπους. Η επιχείρηση στήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος. Μια πλωτή μονάδα της Frontex εντόπισε τη Λέμβο, στην οποία επέβαιναν 38 συνολικά αλλοδαποί, να πλέει περίπου 2 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Γάβδου. Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν καλές, γεγονός που διευκόλυνε την ασφαλή περισυλλογή τους. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν αρχικά στο λιμάνι της Γάβδου για την παροχή των πρώτων βοηθειών, ενώ αμέσως μετά ξεκίνησαν οι διαδικασίες για τη μεταφορά τους σε προσωρινές δομές φιλοξενίας στην παλαιόχώρα Χανίων. Και βέβαια, φίλες και φίλοι, το συγκεκριμένο περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο, αλλά αποτελεί κρίκο μιας μεγάλης αλυσίδας συνεχών αφήξεων που καταγράφονται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Η μεταναστευτική ροή από την Ανατολική Λιβύη προς τον νότιο άκρο της Ελλάδας έχει πλέον παγιωθεί, μετατοπίζοντας σημαντικό βάρος των πιέσεων από το Ανατολικό Αιγαίο προς τη Μεγαλόνησο. Μέσα σε ένα εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα, μόλις 16 ωρών, οι ελληνικές αρχές και η Frontex κλήθηκαν να διαχειριστούν 13 διαφορετικά περιστατικά, διασώζοντας συνολικά 611 ανθρώπους από την Ιεράπετρα μέχρι τη Γάβδο. Τα στατιστικά βεβαίως είναι αμήλικτα για το τι συμβαίνει με τις καραβιές των μεταναστών που φτάνουν στην Κρήτη το τελευταίο διάστημα. Κατά τη διάρκεια του 2025, οι συνολικές καταγεγραμμένες αφίξεις προσφύγων και μεταναστών στην Κρήτη και τη Γάβδο, κρατιέστε, άγγιξαν τις 20.000, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της συγκεκριμένης διαδρομής. Οι περισσότερες Λέμβοι εντοπίζονται σε αποστάσεις από 16 έως και 53 ναυτικά μίλια νότια του νησιού. Οι διασωθέντες μεταφέρονται κυρίως προς το λιμάνι της Παλαιοχώρας, τους καλούς λιμένες Ηρακλείου, την Αγία Γαλήνη στο Ρέθυμνο και την Ιεράπετρα. Λόγω των τεράστιων αποστάσεων στην ανοιχτή θάλασσα της Μεσογείου, το λιμενικό επιστρατεύει συχνά παραπλέοντα εμπορικά πλοία για τη συλλογή των μεταναστών. Σε μία μόνο από τις πρόσφατες περιπτώσεις, φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης χρειάστηκε να περισυλλέξει 142 άτομα, παρακαλώ, από τρεις διαφορετικές μισοβυθισμένες Λέμβους ταυτόχρονα. Η συχνότητα των μεταναστευτικών ροών προκαλεί έντονο προβληματισμό στις τοπικές κοινωνίες και τις αρχές. Η Γάβδος, ένα νησί με ελάχιστους μόνιμους κατοίκους, και οι νότιοι δήμοι της Κρήτης στερούνται οργανωμένων μόνιμων δομών υποδοχής και ταυτοποίησης για τους μετανάστες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι τοπικοί φορείς να επιδίδονται σε ένα διαρκή αγώνα δρόμου για να εξασφαλίσουν προσωρινή πάντα στέγαση, συχνά σε κλειστά γυμναστήρια ή ενοικιαζόμενους χώρους, σύντηση και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, πριν οι άνθρωποι αυτοί μεταφερθούν σε οργανωμένα κέντρα της υπηρωτικής Ελλάδας ή άλλων νησιών. Σύμφωνα τώρα με τα επίσημα στοιχεία καταγραφής των ελληνικών αρχών και της Frontex, η συντριπτική πλειονότητα αυτών των ανθρώπων που αποβιβάζονται στο νότιο άκρο της χώρας
ανήκει στις εξής εθνικότητες. Αίγυπτος. Αποτελεί διαχρονικά τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή ομάδα σε αυτή τη διαδρομή. Σχεδόν όλοι τους είναι νεαροί άνδρες. Σουδάν. Παρατηρείται κατακόρυφη αύξηση, καθώς χιλιάδες άνθρωποι εγκαταλείπουν τη χώρα για να σωθούν. Μπαγκλαντές και Πακιστάν. Μετανάστες από την Νότια Ασία που χρησιμοποιούν τη Λιβύη ως ενδιάμεσο σταθμό. Συρία. Πρόσφυγες που συνεχίζουν να αναζητούν ασφάλεια στην Ευρώπη λόγω της μακροχρόνιας αστάθειας. Και βέβαια, χώρες της υποσαχάριας Αφρικής. Άτομα από την Ερυθρέα, τη Σομαλία, την Αιθιοπία και το Τσάντ. Και βέβαια, φίλες και φίλοι, η έξαρση αυτών των ροών δεν είναι τυχαία, αλλά οφείλεται σε ένα συνδυασμό τοπικών κρίσεων στις χώρες προέλευσης και γεωπολιτικών αλλαγών. Καταρχάς, ο εμφύλιος πόλεμος στο Σουδάν. Η γενικευμένη σύραξη εκεί έχει προκαλέσει μία από τις μεγαλύτερες ανθρωπιστικές κρίσεις παγκοσμίως. Εκατομμύρια πολίτες εκτοπίστηκαν, με πολλούς να καταφεύγουν στη γειτονική Λιβύη και από εκεί να αναζητούν διέξοδο προς την Ευρώπη. Η οικονομική ασφυξία στην Αίγυπτο. Η σοβαρή οικονομική κρίση, ο υψηλός πληθωρισμός και η έλλειψη εργασιακών προοπτικών για τους νέους στην Αίγυπτο οθούν χιλιάδες ανθρώπους στη μετανάστευση. Λόγω των αυστηρών ελέγχων στα δικά τους σύνορα, οι Αιγύπτιοι περνούν οδικώς στη Λιβύη για να επιβιβαστούν σε σκάφη λαθροδιακινητών. Η βιομηχανία διακίνηση στην Ανατολική Λιβύη. Να πούμε ότι στο ανατολικό τμήμα της Λιβύης τα κυκλώματα των διακινητών δρούν σχεδόν ανενόχλητα. Χρησιμοποιούν μεγάλα σαθρά αλλιευτικά ή ξύλινες λεύγους, χρεώνοντας το κάθε άτομο κρατηθείτε από 3 έως 5.000 ευρώ για το ταξίδι. Οι αυξημένοι έλεγχοι και οι αποτροπές στο Ανατολικό Αιγαίο, κοντά στα τουρκικά παράλια, αλλά και στον διάδρομο της Τινησίας προς την Ιταλία, ανάγκασαν τα κυκλώματα να ανοίξουν τη μακρινή αλλά λιγότερο φυλασσόμενη διαδρομή, το Μπρουκ Γάβδος. Σε αντίθεση με το παρελθόν, όπου βλέπαμε πολλές οικογένειες με παιδιά, το ρεύμα από τη Λιβύη προς την Κρήτη αποτελείται στην πλειονότητά του από νεαρούς άνδρες και ασυνόδευτους ανηλίκους, οι οποίοι αντέχουν τις κακουχίες ενός ταξιδιού που διαρκεί συνήθως 3-5 ημέρες στην ανοιχτή θάλασσα. Η κατάσταση πάντως προβληματίζει έντονα τόσο την τοπική κοινωνία όσο και τις ελληνικές αρχές. Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις του αρμόδιου Υπουργού Πλεύρη, που μιλώντας στη Βουλή για το θέμα έστειλε αυστηρό μήνυμα λέγοντας: «Δεν θα επιτρέψουμε να συμβεί ότι το 2015 πουλιάζονταν. Η χώρα έχει σύνορα και θα φυλάσσονται». Θάνο, εσύ καλά τα λες, αλλά από ό,τι φαίνεται οι λαθροδιακινητές δεν κόβουν τις κακές συνήθειες, Θάνο.

Βόλος καλημέρα. Μαγνησία καλημέρα. Πρωινόρα Πόρτο σε αυτό το σημείο λαμβάνει τέλος.

ήμασταν και σήμερα εδώ. Ευχαριστούμε τη συντριπτική πλειοψηφία των ακροατών της Μαγνησίας, αλλά και όλων εσάς των υπολείπων που μας ακούτε από κάθε γωνιά του πλανήτη μέσω του διαδικτύου. Από τη μακρινή Αυστραλία μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Από τις σκανδιναβικές χώρες μέχρι κάτω χαμηλά. Μέχρι το ακροτήρι της καλής ελπίδας. Και φυσικά τους ναυτικούς μας. Σε κάθε γωνιά. Από τον Ινδικό μέχρι και τη Μαγαδασκάρη και τον Οζιμπή. Ακολουθεί Γιώργος Κουμιώτης. Ακολουθεί Όλα στη Φόρα. Εμείς αύριο δεν θα είμαστε συντροφιά. Και αυτό διότι και με υπερηφάνεια το λέω. Καταφέραμε να εντάξουμε τη χώρα μας σε μια απίστευτη μουσική περιοδία, η οποία πραγματοποιείται στα πλαίσια εορτασμού 50 χρόνων από την κυκλοφορία του θρυλικού Virgin Killer άλμπουμ των Scorpions. Ο θρυλικός τους κιθαρίστας Uli John Roth θα βρίσκεται για δύο μοναδικές ζωντανές εμφανίσεις. Ξέρω ότι θα είσαστε και αρκετοί βολιώτες, κυρίως στην εμφάνιση της Θεσσαλονίκης. Θα εμφανιστεί λοιπόν σε Αθήνα αύριο Παρασκευή απόγευμα στο Γκαγκάριν 205 της Οδού Λιωσίων και το Σάββατο στο Μπλοκ 33 της Θεσσαλονίκης. Και επειδή η διοργάνωση αυτή, και το λέμε με τεράστια υπερηφάνεια, ανήκει στο διοργανωτικό team του δικού μας Golden Hour Festival, αύριο το πρωί δεν θα είμαστε μαζί. Ενδεχομένως για τη Δευτέρα, δεν το ξέρουμε ακόμα αυτό. Σε κάθε περίπτωση, να είσαστε όλες και όλοι καλά. Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Μαρκόνι. Ακολουθεί Γιώργος Κουμιώτης. Γεια και χαρά!

0: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
1: Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
2: Όλα στη φόρα.
3: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
4: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
3: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
4: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυδίδου 6 έναντι Νέου ή Καστοβόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
3: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
2: Όλα στη φόρα.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή ημέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου, άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για εσένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου και όχι κατά τα θελήματα των παθών μου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπόταχτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, την λύπη, την λυσμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε, που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρεσε όλες τις ανομίες μου. Και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν.
1: Όλα στη φόρα.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλημέρα. Good morning, bonjour. Buongiorno. Good morning. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους.
1: Ecstasy. Εκστανό.
0: Καλύτερη μέρα της εβδομάδας, διότι είναι πριν την Παρασκευή. Η οποία είναι η πρώτη των πρώτων.
1: Ecstasy.
0: Γιατί είναι πριν από το Σαββατοκύριακο.
1: Ecstasy. Εκστανό.
0: Ψυχολογία, παιδί μου, ψυχολογία. Ανεβείτε, παιδιά. Μαγνησία, Θεσσαλία, Ελλάδα, καλημέρα, ανεβείτε. Ό,τι και αν συμβαίνει. Αυτό είναι κανόνας, ρε παιδιά. Ό,τι και αν συμβαίνει, είμαστε ανεβασμένοι. Μέχρι τραγούδι θα γράψω. Έγραψα για κάποιους και καβάλισαν το καλάμι. Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία, 5η 4 του Ιούνιου.
1: Έκσταση.
0: Πήγε παιδιά 4 ο Ιούνιος. Και από τότε. Σήμερα τιμάτε η μνήμη του Αγίου Μητροφάνη, Αρχιεπισκόπου της πόλης Κωνσταντινούπολης.
1: Έκσταση.
0: Για τον Αγίον Μάρθας και Μαρίας. Και άντε η Μάρθα και η Μαρία, αδέλφια του Λαζάρου. Ναι, αμέ. Αδελφών του Λαζάρου. Μάρθα, καλημέρα, πολύχρονη. Ενώ ο Μητροφάνης, ο Άγιος Μητροφάνης, Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης, ήταν ο πρώτος επίσκοπος της Κωνσταντινούπολης, γιος του Δομετίου και ανιψιός του Αυτοκράτορα του Πρόβου. Βέβαια. Καμιά σχέση με τους εδώ τους ντόπιους δημοτικούς συμβούλους. Της πλάκας. Καφεδάκια, πλησιάστε. Από την κορυφή του Πηλίου, Ερτζιανά FM 96,1, μαρκώνει όλα στη φόρα. Δεύτερο σημείο εκπομπής στα Ερτζιανά, Άγιος Αντώνης Κάθος, επίσης 96,1.
1: Στανό.
0: Και από εκεί και πέρα διαδικτυακά.
1: Στανό.
0: Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα, καλό ξημέρωμα και προς τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα.

0: Έφτιαξαν μια καφεδιά οι κοπέλες εκεί στο φούρνο του Μανδυλά, παιδιά, σήμερα.
1: Tiene megas porque es genial.
0: Με φίλεψαν και ένα σαλονικό κουκουλούρι.
1: Me gusta mi.
0: Τραγανό απ' έξω, τεράστιο, μαλακό μέσα.
1: Me gusta mi.
0: Έβγαζαν και κρουασάν εκείνη την ώρα, θα περάσουμε τα κρουασανάκες από εδώ. Πάει με το λεωφορείο, παρκάρει απ' έξω και παίρνει κουρασάν ένα ταβά, παιδιά. Ήμαρτον Παναγία μου!
2: Πιστή στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
3: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική Μανδυλάς. Τραγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
2: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
3: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική Μανδυλάς.
4: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210 38 666.

0: Αποστόλη Μαρικόπουλε, Σκιάθος, καλημέρα, πώς είσαι? Καλημέρα στη Σκιάθο, καλημέρα Γιώργο Χριστέλη. Μου γράφει ο Γιώργος ο Χριστέλης, ο οποίος ήρθε προχθές στο νησί. Καλημέρα Γιώργο από Σκιάθο, να είσαι καλά. Έχω εδώ και το γιο μου και τον εγγονό για μια εβδομάδα και δεν έχω ηρεμία. Εδώ στη γειτονιά όλες οι κυρίες που περνάω και τις χαιρετώ ακούνε Μαρκόνι και ξέρουν τα πάντα. Πότε ήρθα Σκιάθο και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Όλα στη φόρα. Καλημέρα Γιώργα ρε. Για Μαρικό. Για Μαρικόρι. Για Κούλα. Τι κάνει τούτια του Μαργαρό. Η Θεία η Κυρατσούλα καλά είναι. Άρη! Καφές βολιώτικος, μυρωδάτος, φρεσκοκομμένος, φρεσκοκαβουρδισμένος. Αδέλμα, αδερφή, μακροσάβα, λαμπράκι, 7 στα παλιά το καφεκοπτίο μας.
1: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 2421-026011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.

0: καφεδάκια και από το καφενείο του Δημητράκη του Μανώλη. Λαρίσα 174, καλημέρα Μέρη. Μέρη, πώς είσαι, good morning. Πώς γιώρνου. Λαρίσα 174, καφεδάρες, αδέλμα, οτιδήποτε άλλο θέλετε, σαντουιτσάρες, πακέτα τεράστια μισό μέτρο, με τα συγχωρήσεως. Και έχει μέσα τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα σας λέω, με αγνά υλικά. Τα βάζει μετά και πάνω στην τοστιά, τα πατάει ρε παιδιά. Πώς τα κάνει αυτό το παιδί, πού τα έχει μάθει. Ανωτάτη μαγειρική. Τύφλα να έχουν τα Παρίσια. Καλημέρα Δημητράκη.
1: Καλημέρα και σε εσάς.
0: Αλλά ύφος. Τι ύφος είναι αυτό.
1: Χιλίων καρδιναλίων.
0: Για πες, για πες.
1: Τι κάνεις Γιώργο.
0: Καλό. Κεφάκια, κεφάκια, για πες.
1: Πες Τζόρτζ.
0: Πες να χαρώ, πες να χαρώ. Τι είπες Τζόρτζ, είπες.
1: Τζόρτζ. Όχι ρε, άστονα ρε τώρα, μη μας τη χαλάς. Όχι, άστον σου λέω, σε παρακαλώ.
0: Το είπε, τι να κάνω, τον ξύπνησες.
1: Τον ξύπνησα.
0: Βέβαια, μιλήσε, μιλάς Αμερικάνικο, ο Αμερικάνος θυμάται. Με την Κίλπερ ήταν χθες το βράδυ, την Κίλφοιλ.
1: Ας την αυτή, αυτή είναι η δικιά μας εδώ.
0: Θα σου λέω γιατί είναι, τέλος πάντων. Κατάλαβες γιατί πήγαινε επανειλημμένος πάνω στα τύρανα να συναντήσει τον Έντι Ράμα.

0: Ακούω πολύ συχνά να χρησιμοποιείς μια λέξη, μπορείς να μας την εξηγήσεις.
1: Ποια λέξη, Δημητράκη?
0: Χρησιμοποιείς συνέχεια το Nozzy B.
1: Τι είναι το Nozzy B? Ακούς για Nozzy B και δεν έχεις εξήγηση, ε.
0: Μπράβο.
1: Τα καλά τα πιάνεις, ρε Μπαγάσα.
0: Να υποθέσω όχι μόνο εγώ, και άλλος κόσμος δεν έχει εξήγηση.
1: Τα καλά τα πιάνεις, ρε Μπαγάσα.
0: Θα θέλαμε λοιπόν να τοποθετηθείς.
1: Ναι.
0: Βεβαίως.
1: Καλά, εντάξει, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Τα καλά τα πιάνετε. Νόση μπή σας έχω εξηγήσει τι είναι, ρε φίλε. Είναι... από το στίχο του Καβαδία, του Νικόλα Καβαδία, στο ποίημα «Ο Σταυρός του Νότου». Ο Σταυρός του Νότου που ξεκινούσε, έβρεζε το κύμα του Γαρμπή, Δημητράκη, ήμασταν σκυφτοί και δυο πάνω στο χάρτη, μάλλον έβρεζε το κύμα του Γαρμπή, ήμασταν σκυφτοί και δυο στο χάρτη. Γύρισες και μου είπες πως το Μάρτι σ' άλλους παραλλήλους θα έχεις μπει. Το έχεις ακούσει αυτό? Κούλικο στο στήθος σου τατού, ακούει τώρα ο Θεοδωρίδης και θα πάρει αμπάριζα. Πόσο κι αν το κες δεν λέει να σβήσει, Δημητράκη. Είπαν πως την είχες αγαπήσει σε μια κρίση μαύρου πυρετού. Και συνεχίζει το ποίημα του Καβαδία. Βάρδια πλάι σε κάβο φαλακρό, και ο Σταυρός του Νότου με τα στράλια κομπολόι κρατάς από κοράλια, κι άκοπο μασάς καφέ πικρό. Λέει, λέει, λέει, και σε κάποια στιγμή αναφέρει σε ένα μαγαζί του Nozzy B. Από εκεί είναι, ρε φίλε, το Nozzy B που σας λέω. Σε ένα μαγαζί του Nozzy B πήρε στο μαχαίρι δυο σελίνια. Μέρα μεσημέρι από στη λίνια ξάστρεψες σαν φάρου αναλαμπή. Πήκε σε κάποιο μαγαζάκι στο νησάκι Nozzy B. Είναι Μαδαγασκάρι, νότιος Ινδικός ωκεανός. Μαδαγασκάρι, στην βόρειο-δυτική πλευρά της Μαδαγασκάρη, σχεδόν κολλημένο. Είναι το νησάκι Nozzy B, με πρωτεύουσα το Nozzy B, και το αναφέρει. Γιατί το αναφέρω, θα το διαπιστώσετε σε λίγες μέρες. Nozzy B, να ξέρετε τι είναι. Είναι νησάκι στο σύμπλεγμα, στο μεγάλο σύμπλεγμα, της νησιωτικό σύμπλεγμα της Μαδαγασκάρης. Εντάξει, Δημητράκη. Δημητράκη, σου φύγε η απορία, γι' αυτό σε επιβραβεύω με μια Ιουλία πρωί-πρωί. Τέτοια ώρα θα μου πείτε, ναι, τέτοια ώρα. Με μια Ιουλία καλυμάνη. Πάρε να έχεις. Μανώλη, πάρε να έχεις.
2: Μήνυμα χθες, μου γράφες πόσο με θες. Λες να βρεθούμε ξανά.
1: Πες τώρα, Ιουλία.
2: Σαν

0: Γιώργο Τόρη, καλημέρα, πώς είσαι?
1: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Τόρης Χατζή ΕΠΕ. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Τόρης Χατζή ΕΠΕ. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210 63421. Τόρης Χατζή ΕΠΕ. Υπογραφή γνησιότητας.

0: Όλα στη φόρα.
1: Ώρα Ελλάδος 9 και 19 λεπτά. Ελληνοτουρκικός πόλεμος δημοσιευμάτων για το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας. Ουδέν σχόλιο προς το παρόν από το Υπουργείο των Εξωτερικών. Το οποίο τηρεί στάση αναμονής και περιμένει το τελικό κείμενο, ενώ τα τουρκικά ΜΜΕ βλέπουν αύξηση της έντασης από την πλευρά της Ελλάδας. Αθώδης πυρετός στη Μυτιλίνη, η διαφωνία ανάμεσα σε υπουργείο, σε δύο υπουργεία για την επιλογή του ΧΙΤΑ και τα πολλά προβλήματα στο χώρο. Τα 10 συν 4 κλειδιά για ανακαίνιση χωρίς εκπλήξεις. Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Πάνω από 860 εκατομμύρια άνθρωποι αρρωσταίνουν κάθε χρόνο από μολυσμένα τρόφιμα. Καλαμάτα. Καθαρές οι εξετάσεις των παιδιών. Βοήθεια, μα γιατί, ήταν τα τελευταία λόγια της 39χρονης. Κάποιος να θυμίσει στον Κυριάκο Μητσοτάκη την ιστορία του Νίξον. Η περίπτωση του Ρίτσαρντ Νίξον είναι πάντα διδακτική για το που μπορεί να οδηγήσει η αλαζονία της εξουσίας. Το Πασόκ, οι συνεργασίες και το μήνυμα στον Τσίπρα. Πανελλαδικές ΕΠΑΛ, συνέχεια με μαθήματα ειδικότητα σήμερα. Περιμέναμε να πέσει τεχνητή νοημοσύνη. Πώς σχολιάζουν οι υποψήφοι τα θέματα στα ΕΠΑΛ. Η Ιράν δοκιμάζεται η εκεχηρή αντικρώμενες δηλώσεις για τις διαπραγματεύσεις τι συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος. Βροχερός καιρός με πτώση της θερμοκρασίας που θα έχει καταιγίδες σήμερα. Είναι το στίγμα της επικαιρότητας, κυρίες και κύριοι. Αυτήν την ώρα συντροφιά μας η μηχανογραφική, κυρία Ματίνα, καλημέρα, πώς είστε? Μηχανογραφική, καλημέρα σας κύριε Παπαοικονόμου.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
4: Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210 78 800. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
1: Γιώργο Βασταρδί, Γιωργάρα Βασταρδί, καλημέρα, πώς είσαι? Καλημέρα στο ξενοδοχείο μας, στη Στελίνα, στη Σκιάδο. Γιώργο μου, καλημέρα. Να στείλω μια καλημέρα στο φιλαράκι μου, τον Σπύρο τον Πόζα. Σπυράκο, καλημέρα, πώς είσαι? Πόζας. Στο συμμαθητή μου, τον Κωστή του Ζαρή. Κωστάρα, τι έγινε? Δύναμη! Δώσε χαιρετισμούς και στο Θεοδός τον 300. Θεοδόσης! Βασιλάρα Λατζά!

ρε παιδιά, ο Κοφνάς, πού είναι ο Κοφνάς, το έριξε το καΐκ. Ο Φώτης, ναι, ο Φώτης, τον Άγιο Νικόλα τον έριξε. Το ξετήραξε και φέτος. Παιδιά, αυτό το καΐκι βέβαια είναι το πιο όμορφο στην Ελλάδα. Το τι τραβάει κάθε χρόνο στα χέρια του φίλου μας, του Φώτη του Κοφινά, δεν περιγράφεται. Το έχει φάει ρε παιδιά. Το έχει φάει το ξύλο. Θα μου πείτε τώρα το συντηρεί. Ναι, αλλά το έχει ροκανείς ρε παιδί. Το έχει γλύψει αυτό το ξύλο. Αυτό το σκαρί. Παιδιά, το άριξε το καΐκι ο Φώτης ο Κουφνάς. Το φιλαράκι του Γιώργου του Παπανδρέου. Το γυαλίζει ειδικά λε φέτος με ειδική μπογιά για να ανέβει πάλι ο Γιώργος απάνω. Ότι το καΐκι πύρο έχει πύρο. Να το βγάλω ανοιχτά από το κάστρο. Θα του τα πούνε σε λίγη ώρα του Κοφινά και θα θυμώσει μαζί μου. Ω Παναγία μου, καυγάς μεγάλος θα γίνει πάλι σήμερα. Θα μου λέει σε πείραξε πάλι ο Γιώργος, ο φίλος μου, ο Παπαντρέου. Σου βάλε τα μάτια. Ναι. Να είσαι με τον Παπαντρέου, είσαι Ισάξ. Είσαι κακιά. Ο φίλος μου, τι σε πείραξε ο φίλος μου, τι σε πείραξε ο φίλος μου. Φωνάζω Κουφινάς. Θα μου επιτρέψετε να αναφέρω στο τραγούδι αυτό τώρα πάνω στις φίλες μου, στις φίλες μου ακροάτερες πάνω στην πάνω την γειτονιά, στην Παναγία. Εκεί μεταξύ Παναγίας και Αγίας Τριάδας. Μεγάλη χάρη της. Εκεί όλες οι κυρίες είναι συντονισμένες. Αν το μάθει ο Τζούμας, θα πάει να τσαλάξει τα ραδιόφωνα. Θα μοιράσει καινούργια ραδιόφωνα συντονισμένα αλλού. Στις φίλες ακροάτρες λοιπόν πάνω στην Παναγία και στην Αγία Τριάδα. Καλημέρα κυρίες μου.

Γιώργο Χριστέλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στις φίλες μου στη Σκιάθο, στις Σκιαθήτισσες. Τις μεγάλες Σκιαθήτισσες. Άλλη κουλτούρα. Άλλη κουλτούρα σας λέω.

ελάτε κύριε Μαμάκη, ανεβείτε. Κύριε Μαμάκη, καλημέρα στον κύριο Ανδρέα Μαμάκη. Ανεβείτε, όλα πάνε κατευχήν. Όλα κατευχήν.

σώσεστε τίποτα πάνω στη γέφυρα είναι ο καπετάν Κυριάκος, ο Μητσοτάκης. Θα λέει άι ο καράβιλας. Καπετάν Κυριάκος, ο Μητσοτάκης. Κύριε Ζουμπούλη, κύριε Θόδωρο Ζουμπούλη, μην ανησυχείς καθόλου, στη γέφυρα είναι ο καπετάνιος Κατά Κυριάκος. Κατευθείαν πάνω στον κάμπο Γουρούι, στο βράχο. Κύριε Θόδωρε, μην ανησυχείς καθόλου, σου λέω. Πάνω στη γέφυρα, εκτός από τον Κατά Κυριάκο, είναι ο Καπτακοστής, ο Χατζηδάκης, ο υποπίερχος. Στη δεξιά βαρδιόλα είναι ο Άδωνης, ο Καπτάδωνης. Ο Καπτάδωνης φοράει σόρτς. Ωραία, μάνα μου. Στην αριστερή τη γέφυρα μπατάρει κάπως, είναι ο Καπταβασίλης, ο Κικίλιας. Κύριε Ζουμπούλη, έρχεται με ελικόπτερο, έρχεται με ελικόπτερο από τη στεριά ο αρχικαπετάνιος, ο καπταντόνις ο Σαμαράς, τον φέρνουν με ελικόπτερο. Έρε μάνα, δεν έχει να γίνει. Αν και κατά βάθος, κύριε Θόδωρε, αν και κατά βάθος, επειδή όλους αυτούς τους δεξιούς τους έχουμε φάει με το κουτάλι, δεν εμπιστεύουμε κανένα τους. Μπορεί να είναι και σε συνεννόηση. Να μην ξεμητήσει κανένας από τη Νέα Δημοκρατία. Έχετε ήδη χάσει εκλογές 1.300.000. Πάνε να το μαντρώσουν πάλι με το Σαμαρά. Και μετά τις εκλογές να δεις Κυριάκο και Αντώνη να φιλούνται στο στόμα. Μη φύγει κανένας. Όλοι μαντρωμένοι. Κύριε Θόδωρε, το πιστεύω ακράδαντα. Σου κάνω και ανάλυση περιοπής μετά, με όλα τα ντοκουμέντα. Τον έπιασε ο πόνος τώρα του Σαμαρά. Άκουγα χθες το βράδυ ανάλυση του Γιάννη του Μάζη, του καθηγητή. Βλέπω και το Μάζη να είναι υποψήφιος μου του Σαμαρά. Τόσο πολύ σας λέω. Τον είχε ο Πανούλης. Ποιος Πανούλης? Παναγιωτόπουλος. Πάει σόι το βασίλειο, σας λέω.

καμιά εμπιστοσύνη. Ήταν τόσα χρόνια πρωθυπουργός και ο Σαμαράς τίποτα δεν έκανε. Υποτίθεται ότι οι βλέψεις του ήταν πατριωτικές. Τίποτα δεν έκανε ούτε με τα Σκόπια, που δήθεν παραιτήθηκε από υπουργός των εξωτερικών. Τίποτα, όλη μούγκα. Ό,τι τους πει ο Σόρος. Νικολάκη Κοτσιά, ό,τι πει ο Σόρος.

εδώ μέσα σε συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου. Συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου και σηκώθηκε πάνω ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμένος και είπε στον Υπουργό των Εξωτερικών Νίκο Κοτζιά για 50 εκατομμύρια και για το Σόρο. Και δεν άνοιξε ρουδούνι, παλιά άνθρωποι. Τσίπρα, ήσουν πρωθυπουργός, ρουδούνι δεν άνοιξε, παλιωτόμαρα, κολόπεδα. Ήσουν πρωθυπουργός όταν ο υπουργός σου της Εθνικής Άμυνας μίλησε για 50 εκατομμύρια και τον Κοζιά για το Σόρο, κολοπεδαράδες. Και θέλετε να ξανακυβερνήσετε, παλιωτόμαρα.

Όσον αφορά το στίγμα εδώ της στην Μαγνησία, το στίγμα της σημερινής επικαιρότητας στη Μαγνησία, θα έλεγα ότι επικεντρώνεται στην ομαλή διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων. Έφτασε στο 93% η συμμετοχή των υποψηφίων της Μαγνησίας στις εξετάσεις, με την διαδικασία σε όλα τα εξεταστικά κέντρα του νομού χωρίς προβλήματα.

κάπου προχθές είδα τον Κάμελ, τον γνωστό Κάμελ εδώ στο Βόλο με τη βενζίνη. Καταγγέλθηκε καινούργια επίθεση του Κάμελ σε βάρος πεζού. Απ' τη μια είναι επικίνδυνος, δεν μπορείς να περάσεις από δίπλα του, απ' την άλλη και ο Κάμελ είναι μια ψυχούλα. Άντε βγάλε συμπέρασμα, πώς να τον κλείσεις μέσα, τι να πεις, ότι αυτός θα είναι μέσα, ότι είναι επικίνδυνος και μπορεί να επιτεθεί. Έχει και αυτός μια ψυχούλα.

Επίσης να σας πω ότι επικαιροποιείται το πλαίσιο για τις παραλίες, φέρνοντας λύσεις για τις τουριστικές επιχειρήσεις στη Μαγνησία. Μας έκανε χθες μια ενημέρωση ο βουλευτής ο Χρήστος ο Μπουκόρος. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα εδώ στη Μαγνησία. Αυτή τη στιγμή έχουμε 25 βαθμούς στο κέντρο του Βόλου, 49% υγρασία, χαμηλά ποσοστά, Βόλος, καιρός, κυρίως νεφελώδης. Συννεφιά! Αυτή την ώρα έχουμε 25 βαθμούς στη Σκάθο, με 60% υγρασία, Σκάθος, καιρός, νεφελώδης. Επίσης έχουμε 25 βαθμούς στη Σκόπελο, καιρός κυρίως νεφελώδης Σκόπελος, και 24 βαθμούς αυτήν την ώρα στην Αλόνισο, με καιρό κυρίως νεφελώδη. Το δρομολόγιο της ακτοπλοείας εκτελείται κανονικότατα από το συμβατικό πλοίο το Superstar 2 που απέμπλευσε στην ώρα του από το Βόλο 8:20. Και αυτήν την ώρα βρίσκεται στο Εγκάρσιο, ανοιχτά δηλαδή από τον Πλατανιά. Μπαίνει στο Μπουγάζι. Για Σκάθος, Σκόπελο, Αλόνισο, επιστροφή Βόλο. Από τα νησιά για το Βόλο έρχεται, βλέπω, το Ταχύμπλο, το Καταμαράν, το Eagle Jet 2. Σε λίγο μπαίνει στο Παγκαστικό. Επίσης να σας πω ότι από το Αχίλιο έχουν αποπλέψει τα πλοία του Κώστα του Δημητρίου, του Ταρζάν, της Ελισάβετ Κορασγέρες. Έχουν αποπλέψει το καπετάν Κώστας και το Ελισάβετ Δήμητρα, γεμάτα κόσμο για τη Σκάθο. Το Δωράκι Τζούμα, έρχονται κανένα 2.000 άτομα με τον Ταρζάν. Ο Κωστάκης ο Ταρζάν, Θοδωράκη, σου φέρνει πάλι 2.000 σήμερα για να κινηθεί το πράγμα. Αρέ Θοδωράκη, Θοδωράκη αρέ. Για Κατερίνα, για να ξυπνήσουν τα αίματα μάλλον χρειάζεται λουρί. Λουρί χρειάζεται, μαύρα τα κουλιάς, για Κατερίνα, μαύρα τα κουλιάς. Μη γελάτε καθόλου, μαύρα τα κουλιά. Το τραβάει ο οργανισμός. Από άχρηστους ανθρώπους. Τον ακούσατε χθες τον Περίση της Κοπέλου πως και λαϊδούσε.

Έτσι που λέτε κύριε Μαμάκη. Κύριε Μαμάκη, να σου φέρνει ο άλλος κάθε μέρα 1500 με 2000 άτομα στο νησί σου, γιατί να του λες ένα ευχαριστώ ή να μην του λες ευχαριστώ, εσύ να τον πολεμάς με κατά εγκληματικό τρόπο καθημερινά, κατά βάναυσο τρόπο να τον πολεμάς. Αυτός να σου φέρνει με τα πλοία του, σας λέω, 2000 άτομα, 2000 τουρίστες να αφήνουν χρήμα στο νησί σου και εσύ σαν δήμαρχος να τον πολεμάς. Μαργαρίτα, αυτό πώς λέγεται? Γρήγορα το ψυχιατρίο. Στην Ελλάδα πρέπει να έχουμε και ειδικό υπουργείο παλιανθρωπιάς. Με υπουργό της παλιανθρωπιάς, με υφυπουργό. Θοδωρή Τζούμα, και σένα και τον Ευσταθίου τα κίτρινα γυαλιά σας μάραναν. Αούα! Με πολιτική της πλάκας όλοι σας. Να μην μπορείτε να ξεχωρίσετε, άκου δήμαρχος Κιάθου, λέει να μην μπορεί να ξεχωρίσει δυο γαϊδουριών άχυρα. Δυο γαϊδουριών άχυρα, τίποτα. Ανικανότης, ανεπάρκεια πλήρης. Και να ακούς χθες τον σκοπελίτη, τον δήμαρχο, να κελαδάει εδώ πέρα, να μιλήσει για όλα. Και τι δεν έχει κάνει. Έψαχνα ρε παιδιά για μέρες στη Σκόπελο πέρυσι να βρω λακκούβα στο δρόμο. Σε ολόκληρο το οδικό δίκτυο της Σκοπέλου. Μια λακκούβα, τίποτα. Χαρτί ο δρόμος. Χαρτί, γιατί πάει κάθε μέρα, το γυρίζει. Κάθε μέρα, γιατί γουστάρει. Του αρέσει. No, yeah. Σου λέει με ψηφίζουν ο κόσμος 5 τετραετίες, θα πρέπει να είμαι αντάξιος. Πάει κάθε μέρα το επιβλέπει. Γιατί άμα δεν πηγαίνει αυτός κάθε μέρα να το επιβλέπει, θα έχει λακκούβα την τρίτη μέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και έχεις το Θοδωράκι και το παίρνεις δήμαρχο της Κιάδου. Που κατάντησε το νησί μας.

αν ήμουν κυρία μου δήμαρχος στη Σκιάθο, αν ήμουν δήμαρχος στη Σκιάθο για μένα, λέτε. Αυτό, κυρία μου, θα φαινότανε στο πορτοφόλι και του τελευταίου σκιαθήτη δημότη. Περνούσαν καλά όλοι. Έπρεπε να περνάνε καλά όλοι. Τι μου λέτε τώρα, κυρία? Παρ' όλα αυτά, 10 παρά 10. Κύριε Μαμάκη, σας το αφιερώνω.

0: Παιδιά, κάτω στο λιμάνι μας κατέπιευσε σήμερα το πρωί το Seven Seas Voyager. Seven Seas Voyager, ένα όμορφο κουρασγερό πλοίο. Γρήγορα οι αρχές να επιβιβαστούν. Γρήγορα οι αρχές. Γρήγορα στο κουρασγερό πλοίο στην υποδοχή. Άντε να κρατηθεί το έθιμο πάλι σε κάθε άφιξη κουρασγερόπλοιου, να κατεβαίνουν κάτω με τουαλέτες. Γρήγορα η Επιτροπή της Υποδοχής για το καθιερωμένο on-board σαφάρι. Γρήγορα η Αντιδήμαρχος Τουρισμού on-board. On-board σαφάρι. Ελάτε κι εσείς, κυρία μου, πάνω στα decks του πλοίου. Φύγετε ρε μέσα από τα πόδια του πληρώματος, ρε. Φύγετε μέσα από τα πόδια του καπετάνιου, ρε. Αφήστε το πληρώμα του κουρασγερόπλοιου να συντονίσει, ρε, τις διαδικασίες αποβίβασης. Εκατοντάδων τουριστών μπαίνετε μέσα στα πόδια τους για φωτογραφίες. Φύγετε ρε, ντόπια ψώνια από την περιοχή, από το λιμάνι. Φύγετε ρε. Το παίζετε Master Port. Τι ωραία που περνάμε. Τι ωραία που περνάμε. Ξέρω το μεγαλύτερο μερίδιο το έχω προσωπικά. Για κάποιους εδώ στην περιοχή δυστυχώς έχω αναγνωρίζω, κάνω αυτοκριτική αυτήν την ώρα. Για κάποιους εδώ στην περιοχή έχω το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης που ξέφυγαν. Τους έδωσα ραδιοφωνικό βήμα και αυτοί το εκμεταλλεύτηκαν και ξέφυγαν. Καβάλισαν το καλάμι. Για όποιον λέω μια καλή κουβέντα, όχι όλοι, οι περισσότεροι, μόλις κάνω την παραμικρή κριτική, ρε παιδιά, το εξομολογούμε. Φωνάξτε και παπά αν θέλετε. Δεν πάω να λέω χρόνια τα καλύτερα για κάποιον. Μόλις του κάνω την παραμικρή κριτική, αλλάζει αμέσως το τροπάριο. Αντί να μου απαντήσουν θεσμικά με επιχειρήματα, σε κανακεύω χρόνια. Σου λέω τα καλύτερα. Και μόλις σου κάνω την κριτική, αντί να μου αντιπαρατεθείς θεσμικά, να μου δώσεις απάντηση με επιχειρήματα σε αυτά για τα οποία σε κατηγορώ. Σε κατηγορώ για αλαζονία, για έπαρση, για λανθασμένη τουριστική πολιτική. Και εσύ αντί να μου απαντήσεις θεσμικά, να μου δώσεις απάντηση σαν αντιδήμαρχος, μου στέλνεις τελεσίγραφο και τι μου λες? Ότι δεν πρόκειται να ανεχθείς από μένα άλλη κριτική? Ρε είσαι με τα καλά σου! Ρε πας καλά! Θα σε σκίσω! Τι είναι η πολιτική κριτική, ρε εσείς, αλακάρτ? Η πολιτική κριτική είναι αλακάρτ! Δεν μπορείς να αποδέχεσαι μόνο τα καλά λόγια και να απαγορεύεις εσύ τον αντίλογο πίσω από τις κουρτίνες. Η κριτική είναι μέρος του παιχνιδιού, έτσι πρέπει να γίνεται. Είμαι στη δουλειά μου. Πρέπει να σας ασκώ κριτική για να γίνεστε καλύτεροι. Αν κάποιος δεν αντέχει αυτή την κριτική, βρίσκεται σε λάθος θέση. Και ξέρεις και κάτι, το να προσπαθείς να κλείσεις το στόμα μου απλά επιβεβαιώνεις τα περί έπαρσης. Όταν προσπαθείς με αυτόν τον τρόπο να μου κλείσεις το στόμα, να μη σου ασκώ κριτική, σημαίνει ότι είσαι σε πλήρη έπαρση. αλλά ζωνία, έπαρση και λανθασμένη πολιτική. Ξεπεζέψτε. Ξεπεζέψτε, γιατί προσωπικά δεν είμαι από τα παιδιά που θα κάνω πίσω, που θα φοβηθώ εσάς. Σιγά τα μούτρα που θα φοβηθώ. Θα σας πάρω και ο διάολος. Να επανέλθετε πάρα αυτά. Έχετε ξεφύγει τελείως. Να επανέλθετε στην κανονικότητα, διότι θα έχουμε κακά ξεμπερδέματα.
1: Εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η ηλεκτρονέτ επέστρεψε ξανά στο Βόλο. ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280 91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.

Καλημέρα, Ζήκο! Ζήκο! Ζήκο, καλημέρα! Έλα, Ζήκο, έχει μια ωραία γαλατόπιτα ο Μανδυλάς. Πω, πω. Ζήκο, ο Μανδυλάς έχει μια γαλατόπιτα εκπληκτική. Έλα, Ζήκο. Τι ζω πάλι, Θεέ μου.

που να ξέρατε πόσο καλωδιωμένοι είσαστε όλοι σας. Πιο πριντέτορ του Μητσοτάκη. Πιο πριντέτορ, πιο Ισραηλινό πριντέτορ. Πρέντατορ, πώς το λένε. Πρέντατορ. Πριντέτορ. Ακού πρέντατορ. Αυτό δεν είναι τίποτα. Εδώ στο Βόλο να δείτε πόσο καλωδιωμένοι είσαστε όλοι σας. Αν το ανακαλύψουν οι Ισραηλοί θα το χρησιμοποιήσουν. Πίσω κορνεδάκια και σε φάγα.

0: Αχιλέα Τσιμπερίδη, καλημέρα, πώς είσαι?
1: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.

Χθες το πρωί τέτοια ώρα πήγαμε ταξίδι. Ξεκινήσαμε από το Λουτράκι Σκοπέλου. Από το Λουτράκι Γλώσσης Σκοπέλου. Καταβήκαμε λίγο πιο κάτω στο Έλιο, στο νέο κλίμα. Άρη, από το κλίμα είσαι. Μετά πήγαμε πιο κάτω λίγο στο Μπάνορμο. Γύρω-γύρω στο Στάφυλλο. Και από Στάφυλλο γύρισαμε πίσω στο λιμάνι της Σκοπέλου. Πήγαμε σε όλα τα θέματα με το Σταμάτο Μπερίση. Είπε ο μπαγάσας πράγματα, άμα το ξέρεις το αντικείμενο. Όταν το ξέρεις το αντικείμενο, ρε παιδιά, και όταν ενδιαφέρεις για τον τόπο σου. Γιατί δεν μας είπε για το οδικό δίκτυο να ψάχνω τώρα 4 μέρες. Έμενα στη Σκόπελο πέρα στο καλοκαίρι και έψαχνα 4 μέρες. Έφαγα τον τόπο να βρω μια λακκούβα και δεν βρήκα. Όχι τίποτα άλλο, για να το κολλήσω στη γωνία. Μη τι δεν βρήκα. Τι να πω, ψέματα ότι βρήκα. Μια λακκούβα δεν βρήκα. Σε κάθε παραλία, σε κάθε οικισμό, ο Περίσης έχει φτιάξει βιολογικό καθαρισμό. Σε κάθε οικισμό βιολογικό καθαρισμό. Θα γράψω και τραγούδι. Και ο Τζούμας εκεί στη Σκιάθο, αν δεν στη δεκαετία του 90, αν δεν έκανε το απογοητευτικό παύλα βιολογικό ο Πρεβεζάνος, ακόμα θα είχαμε τον αχόρταγο στο νησί μας. Και πού, ούτε αχόρταγος δεν θα υπήρχε. Γιατί, γιατί θα ήταν η βόθρη απορροφητική. Απορροφητική, ποιος να αδειάσει βόθρο. Ποιος να αδειάσει απορροφητικό βόθρο. Το τεστ είναι όλα στη θάλασσα. Το τεστ είναι πολλάς. Μολυσμένο αέρα, μολυσμένη θάλασσα, μολυσμένο νερό πίνεις. Αυτοί είσαστε. Οι περισσότεροι δήμαρχοι τέτοιοι είσαστε. Τζούμα! Θα είστε, διανύεις δεύτερη τετραετία, πας για τρίτη. Θα ήμουνα 2 τετραετίες δήμαρχος, θα πήγαινα για τρίτη και δεν θα είχα φτιάξει την επέκταση του απογοητευτικού μέχρι τις Κουκουναριές, καθόλου το μήκος. Όλους οι οικισμούς μέσα, αφού πουλάω ρε στη θάλασσα. Τη θάλασσα που την πουλάω θα την έχω μολυσμένη. Ρε εσύ το παίζεις δήμαρχος και δεν τρέπεσαι. Θα σας φάω όλους μαζί. Λύσα κακιά θα σας φάω. Ανεπρόκοπη, άχρηστη. Μου το παίζετε δήμαρχοι καμπόσοι, ποιοι είσαστε. Μόνο για ταξίδια με τα αερόπλανα είσαστε. Ενώ χθες ο Περίσης γελαϊδούσε. Αν στάλλω το νησί στην Αλόνισο, εκεί τα έχω με τον Βαφίνη, με τον πρώην δήμαρχο. Μου την έχει δώσει πολύ ο Βαφίνης. Ο Βαφίνης μου την έχει δώσει πολύ. Θα μου πείτε τώρα άλλος δήμαρχος είναι με τον Βαφίνη. Με τον Βαφίνη τα έχω, ναι. Γιατί ενώ έκανε πράγματα, χρόνια τα έχει βάλει στη σειρά, άφησε να του πάρουν το Δήμο. Όλοι άχρηστοι εκεί. Κάνοντας πλάκα. Γι' αυτό τα έχω με τον Βαφίνη, γιατί άφησε και του πήραν το Δήμο. Δεν ξέρω τι στο διάολο κάνανε εκεί. Τι λαχεία κέρδισαν, δεν ξέρω, εκεί τύποι τζόκερ παίξανε και κάνανε πλάκα με το Δήμο. Μιλάμε για τέτοιες καταστάσεις. Θα παρακαλέσω πολύ την παραγωγή, βρείτε μου εσείς το Μπερίσιλιο. Βρείτε μου τον Πέτρο τον Βαφένη, τον πρώην δήμαρχο. Θέλω τον πρώην δήμαρχο της Σαλονίσου τώρα, τον θέλω. Σκέφτομαι Τσαγιάς Παρασκευής 26 Ιουλίου να πάω στην Αλόνισο. Φέτος θα πάω την εικόνα. Μπω κάτω από την εικόνα και θα πάω. Για να με προστατεύει η Αγία Παρασκευή. Θα πάω εκεί να κάνω αντίπραξη στο δήμαρχο. Κάνω πλάκα. Θα τους κάνω άνω κάτω. Θα πάω εκεί στην Αλόνισο. 26 Ιουλίου. Θα τους τα κάνω όπα. Ναι, τον δήμαρχο, τον πρώην δήμαρχο, τον Βαφίνη, τον Πέτρο. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, ρε παιδιά, τώρα. Βάλτε την έκτη και τρέχετε.

0: Είδα μία από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης στις ποράδες όλων των εποχών. Και ό,τι λέω ισχύει. Ο Πέτρος Βαφίνης, αν θυμάμαι καλά, χθες έπεσα μέσα με τον Σταμάτη Περίση, ο οποίος διανύει την πέμπτη θητεία του, ο Περίσης στη Σκόπελο. Ο Πέτρος Βαφίνης έχει διατελέσει δήμαρχο Σαλονίσου για τρεις συνεχόμενες θητείες. Αν κάνω λάθος να με διορθώσει. Τρεις συνεχόμενες θητείες. Από ό,τι θυμάμαι, ο Πέτρος ο Βαφίνης έχει συνδέσει το όνομά του, θα έλεγα, με την διεθνή προβολή του νησιού, την ίδρυση του πρώτου υποβρύχιου μουσείου στην Ελλάδα, διάφορα πρωτοποριακά όσον αφορά τις οικολογικές πρακτικές. Έχει δημιουργήσει εργοστάσιο αφαλάτωσης. Τζούμα! Αφαλάτωση ο Βαφίνης! Αφαλάτωση! Τζούμα! Έχετε τρελαθεί στο εμφιαλωμένο, και να ήταν καλό το εμφιαλωμένο που το έχουν μέσα στον ήλιο! Μέσα στον ήλιο που έχει γίνει επικίνδυνο νερό το εμφιαλωμένο! Αφαλάτωση Τζούμα ο Βαφίνης! Να πας να σου κάνει μάθημα, σεμινάριο! Πάρε τον Αλέκο τον Ευσταθίου με τα κίτρινα γυαλιά και να πάτε στην Αλόγιζο, πάρτε, πείτε του Ταρζάν να σας πάει για να σας κάνει μια σεμινάριο ο Βαφίνης για το εργοστάσιο αφαλάτωση. Σήμερα λοιπόν ο Πέτρος ο Βαφίνης είναι επικεφαλής της Μύζωνος αντιπολίτευσης. Καλά να πάθει. Άφησε κάποιους να κάνουν πλάκα. Τι να πει σήμερα, δεν πρέπει να μας πει να είχαμε συμμερίσει τη διάταξη τα θέματα των υποδομών στην Αλόγιζο? Κανένας δεν ξέρει τίποτα. Τι κάνει ο συγκεκριμένος δήμαρχος, κανένας δεν ξέρει τίποτα. Το τηλεφώνησα τις προάλλες, ούτε καν στο τηλέφωνο δεν απαντάει, σαν τον Τζούμα κι αυτός. Δήμαρχοι και δεν απαντούν στα τηλέφωνα. Θέματα υποδομών, θέματα καθημερινότητας, θέματα κοινωνικής πολιτικής, τόσα και τόσα. Καλημέρα σας κύριε Βαφίνη, καλημέρα δήμαρχε.
1: Καλημέρα κύριε Κουμιώτη.
0: Τι να πω, δεν τα έχω μαζί, μα εξωφρενών. Όταν θυμάμαι το όνομά σας γίνομαι εξωφρενό, δεν ξέρω γιατί.
1: Ναι. Ούτε εγώ ξέρω.
0: Ούτε κι εσείς. Ναι, αφήσατε και σας πέραν το Δήμο. Και δεν γίνεται τίποτα τώρα. Γι' αυτό σας μέμφωμαι. Γιατί τους αφήσατε? Γιατί τους αφήσατε?
1: Ο λαός Σαλονίσου αποφάσισε, κύριε.
0: Θα έλεγα τώρα για το λαό Σαλονίσου.
1: Ο λαός Σαλονίσου.
0: Που
1: έλεγε και ο αείμνηστος Παπανδρέου, ο λαός. Ήθελε αλλαγή προφανώς. Καμιά φορά όμως η αλλαγή δεν είναι καλύτερη από την προηγούμενη, μπορεί να είναι και χειρότερη. Αυτό θα το δείξει η πορεία, η ιστορία.
0: Να ρωτήσω, τις προάλλες είχατε καταθέσει εσείς, είχατε υποβάλει μια μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση. Τι ιστορία είναι αυτή?
1: Ναι.
0: Τι ιστορία, δεν είχα μείνει σε αυτό, δεν το είχα ψάξει. Για πείτε μου, τι ιστορία είναι αυτή?
1: Κατά τη διάρκεια, σε κάποια δημοσιεύματα που ανήρτησε ο δήμαρχος, ναι. Με χαρακτήρισε ως πρωταθλητή της διασπάθησης του δημόσιου χρήματος και τα λοιπά. Ναι, ότι εγώ διασπάθησα δημόσιο χρήμα. Τώρα δεν ξέρω που το διασπάθησα και αυτό απλώς ζήτησα να δώσει εξηγήσεις τι ακριβώς εννοεί και πού σπατάλησα τα χρήματα και με ποιο τρόπο κλπ. Δεν μπορεί να βγαίνεις τώρα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και να κάνεις ανάρτηση ότι ο πρώην δήμαρχος διασπάθησε δημόσιο χρήμα. Είναι σοβαρή η καταγγελία.
0: Πού τα έγραψε αυτά,
1: Ναι, νομίζω ότι τα ανάρτησε σε κάποια blog. Αν θυμάμαι καλά.
0: Στα social.
1: Ναι. Δήμο, όχι σε προσωπικό του.
0: Ποιος τα διαβάζει αυτά, κύριε?
1: Εντάξει.
0: Τώρα θα μου πείτε, εσείς τα αναδεικνύετε, εσείς που αντιδράτε, εσείς τα αναδεικνύετε. Μην νομίζετε ότι ο κόσμος τα διαβάζει αυτά.
1: Ναι, παρόλα αυτά όμως, ό,τι δημοσιεύεται, κύριε Κουμιώτη, καλά είναι να προσέχουμε τη δημοσιεύουμε και τη γράφουμε.
0: Ναι. Λοιπόν, έχετε εσείς κατασπαταλήσει έστω και ένα ευρώ δημοσίου χρήματος?

0: και αυτό ακριβώς το έκανα. Αλλιώς αν το είχα κάνει, ίσως να βάζα, όπως λέμε, την ουρά στα σκέλια. Mm. Αλλά από τη στιγμή που επί 13 ολόκληρα χρόνια, όπως πολύ σωστά είπατε, από το 2011 μέχρι το 2023, έδωσα το παραμικρό δικαίωμα και διαχειρίστηκα τα χρήματα των δημοτών και, και τα κρατικά και τις κρατικές υποχρεωγήσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, πολλές φορές βάζοντας και από την τσέπη μου πάρα πολλά χρήματα, δεν ανέχομαι τέτοιου είδους συκοφαντικές αναρτήσεις.
1: Να ρωτήσω, με αφορμή, κύριε Βαφίνη, με αφορμή αυτή τη μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση, αλήθεια, ο Πέτρος ο Βαφίνης θεωρεί ότι ο πολιτικός διάλογος στην Αλόνισο έχει ξεπεράσει κάθε θεσμικό όριο?
0: Δυστυχώς, και αυτό θα το δείτε και τις επόμενες μέρες, αυτή τη στιγμή υπάρχουν αρκετοί σύμβουλοι, δημοτικοί σύμβουλοι εννοώ, της πλειοψηφίας, οι οποίοι έχουν μεγάλα θέματα με την Δημοτική Αρχή. Uh-huh. Φαντάζομαι θα έχουμε κάποιες εξελίξεις.
1: Yeah.
0: Δηλαδή, ο τρόπος συμπεριφοράς απέναντι στους δημοτικούς συμβούλους είναι απαράδεκτος, και δεν αναφέρομαι στους δημοτικούς συμβούλους της αντιπολίτευσης, γιατί μπορεί να πει κάποιος, okay, είναι μια πολιτική αντιπαράθεση, γίνεται μια συζήτηση, υπάρχουν διαφωνίες,
1: yeah,
0: αλλά όταν φτάνει να υπάρχει τέτοια αντιπαράθεση πολύ έτσι θλιβερή, yeah, και απαράδεκτη ως προς την ομάδα του, νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα.
1: Αλήθεια, θυμάμαι τις προάλλες είχατε κάνει λόγο εσείς προσωπικά για σύγκρουση στο νησί ρόλων. Για σύγκρουση ρόλων και εξουσιών, ας το πω έτσι.
0: Σωστά.
1: Πώς σχολιάζεται, δηλαδή, ποια είναι η σχέση της σημερινής δημοτικής αρχής με τις τοπικές αρχές? Αφήσατε κάποιους υπαινιγμούς με την αστυνομία?
0: Όχι, το λέω ευθέως, κύριε Κουμιώτη. Δεν, yeah, δεν αφήνω υπαινιγμούς. Εγώ θα, yeah, μιλήσω ευθέως και το, yeah, έχω κάνει και κάποιο. Έχω έτσι, μια επιστολή, όχι καταγγελία ακριβώς, μια, yeah, επιστολή για να, yeah, μας πούνε αν συνάδει. Τουλάχιστον αν είναι, μπορεί να είναι νόμιμο, αν ηθικό, ότι δεν μπορεί να είναι ο πατέρας δήμαρχος, ο γιος αντιδήμαρχος και δημοτικός σύμβουλος, να είναι μέλος της Δημοτικής Επιτροπής που αποφασίζει για όλα τα οικονομικά θέματα και να είναι και διοικητής του αστυνομικού σταθμού.
1: Ποιος, ο γιος?
0: Ναι.
1: Μισό, γιατί μπερδέστηκα.
0: Μην μπερδεύεστε. Είναι ξεκάθαρα αυτό που λέω.
1: Μισό λεπτό. Ο πρόεδρος, ο δήμαρχος, ο πατέρας δήμαρχος.
0: Πατέρας δήμαρχος.
1: Ο γιος αντιδήμαρχος.
0: Γιος αντιδήμαρχος.
1: Και αστυνόμο,
0: μέλος της Δημοτικής Επιτροπής, ναι, που είναι τρεις η πλειοψηφία και δύο η μειοψηφία.
1: Και αστυνόμος.
0: Και όχι μόνο απλό, δεν είναι αστυνόμος, είναι διοικητής.
1: Α, γι' αυτό μιλήσατε για σύγκρουση ρόλων και εξουσιών.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Εδώ έχουμε θέμα. Είναι ενεργεία.
0: Βεβαίως.
1: Εδώ έχουμε θέμα.
0: Έχουμε θέμα.
1: Και τι λέει
0: η αιρετή, κύριε Γουμιώτη.
1: Ένα καραλαριώτη εδώ τι γίνεται?
0: Οι αιρετοί ελέγχονται. Η ελληνική αστυνομία, ναι, μπορεί να ελέγξει και πρέπει να ελέγχει ακόμα και τις πράξεις των αιρετών.
1: Και το αρχηγείο τι λέει της ελληνικής αστυνομίας?
0: Δεν ξέρω. Έχουν ενημερωθεί όλοι. Εγώ έστειλα μια επιστολή που λέω ότι πέστε μου εάν γνωρίζετε ότι συμβαίνει αυτό και αν αυτό είναι νόμιμο, είναι ηθικό.
1: Ποια είναι η αρχή της τοπικής αυτοδιοίκησης που πρέπει να ελέγξει αυτή την περίπτωση?
0: Και προφανώς, κοιτάξτε, ξεκινάνε από το Υπουργείο Εσωτερικών,
1: ναι,
0: αλλά από εκεί και πέρα είναι και θέμα της ελληνικής αστυνομίας, του αρχηγού δηλαδή. Τώρα βλέπω, κύριε Κουμιώτη, στο νέο κώδικα που ψηφίζεται, που είναι σε διαβούλευση, ότι προφανώς δεν το είχαν σκεφτεί οι προηγούμενοι νομοθέτες, ότι απαγορεύεται τώρα ο αξιωματικός της αστυνομίας ή του λιμινικού σώματος, γενικά των σωμάτων ασφαλείας, να είναι και δημοτικοί σύμβουλοι, δήμαρχοι κλπ. Ή αντιδήμαρχοι.
1: Εντάξει,
0: τώρα το βλέπουν και το διορθώνουν.
1: Να σας πω, η ελληνική κοινωνία, εσείς προσωπικά, γιατί να μην είναι και ο αστυνομικός, να μην μπορεί να να εκλέγεται. Το θέμα όμως εδώ πέρα ότι έχουμε...
0: Μπορεί να εκλέγεται και να είναι, αλλά δεν μπορεί να, είσαι, να ασκείς και την διοίκηση ταυτόχρονα της αστυνομίας. Δηλαδή να είσαι και ελεκτής και ελεγχόμενος. Εγώ ξέρω κύριε Κουμιώτη ότι ένας αντιδήμαρχος περιβάλλοντος ας πούμε μπορεί κάποια στιγμή να διαπράξει κάποιο αδίκημα.
1: Τετράβαμε.
0: Ποιος θα πάει να ελέξει ο εαυτός του?
1: Τι τραβάμε. Δεν έχετε απευθυνθεί από ό,τι αντιλαμβάνομαι, δεν έχετε. Είναι θέμα και της αποκεντρωμένης διοίκησης.
0: Είναι βεβαίως, ολονών είναι θέμα κύριε Κουμιώτη.
1: Ναι.
0: Είναι ολονών θέμα. Και αποκεντρωμένη διοίκηση και το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας και το Υπουργείο Ιστορικών.
1: Ναι. Ο ίδιος ο αστυνόμος τι λέει?
0: Ο ίδιος ο αστυνόμος ασκεί δύο παράγγελα καθήκοντα. Του αντιδημάρχου, του γιος δημάρχου και διοικητής του αστυνομικού σταθμού Αλωνίους με 15 άτομα προσωπικό.
1: Και πώς το δέχεται αυτό?
0: Ποιος το δέχεται?
1: Ο αντιδήμαρχος, ο αστυνόμος.
0: Το δέχεται, μα το επιδίωξε, τι το δέχεται?
1: Αχα.
0: Συγγνώμη, δεν το δέχεται, δεν του το επιβάλλανε.
1: Ναι. Κατάλαβα.
0: Λοιπόν, εντάξει, αυτό εννοώ. Για τους ρόλους, επικάλυψη ρόλων.
1: Ναι.
0: Τώρα, εντάξει, από εκεί και πέρα μπορεί να κάνω και λάθος, μπορεί να είναι έτσι το σωστό.
1: Τι να είναι έτσι το σωστό?
0: Ναι, δεν ξέρω. Εγώ απλώς αναρωτιέμαι.
1: Ναι. Δεν ξέρω, πραγματικά, δηλαδή... Όχι Παναγία μου, καλέστε την κυρία Καραλαριώτου. Την αποκεντρωμένη διοίκηση. Στην ανοιχτή γραμμή πείτε από το ράδιο Μακόβι με τον Βόλιο την κυρία Καραλαριώτου. Θέλουμε στην ανοιχτή γραμμή τώρα. Εντάξει, τα φρουφρού και τα αρώματα μια χαρά είναι. Εδώ έχουμε θέματα. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια της διοίκησης, κύριε Βαθύνη, είχατε αναφέρει κατά την παράδοση στην παράδοση παραλαβή τότε που έγιναν οι εκλογές, είχατε αναφέρει, θυμάμαι, τα 21 μισό, είχατε αναφέρει ότι αφήσατε έργα 21 μισό εκατομμύρια.
0: Σωστά.
1: Ότι ήταν σε εξέλιξη, θυμάμαι, τότε είχατε πει.
0: Σωστά.
1: Ότι είχαν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση.
0: Σωστά.
1: Ωραία. Ποια είναι η πορεία υλοποίησης?
0: Κοιτάξτε να δείτε, να τα πάρουμε με την αρχή. Ένα έργο γύρω στα 3 εκατομμύρια ευρώ είναι η τηλεμετρία, η οποία είναι σε εξέλιξη, δεν έχει ολοκληρωθεί. Άλλο ένα 3,5 εκατομμύρια ευρώ είναι, σχεδόν 4, είναι η αντικατάσταση των δικτύων ίδρυυσης, η οποία πηγαίνει προς το τέλος. Άλλο ένα έργο 600.000 ευρώ είναι το πρόγραμμα Life, το οποίο είναι και αυτό σε εξέλιξη. Άλλο ένα έργο ήταν ο βιολογικός καθαρισμός 12,5 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία δυστυχώς έχει παγώσει το θέμα του βιολογικού. Υπήρχε η εξέλιξη, ποιο άλλο έργο ήταν
1: Δήμαρχε της Αλωνίσου, μισό λεπτό.
0: Φτάσαμε.
1: Δήμαρχε της Αλωνίσου, μισό λεπτό. Να καλημερίσω αυτήν την ώρα την επικεφαλής της αποκεντρωμένης διοίκησης Περιφέρειας Θεσσαλίας, την κυρία Ρένα Καραλαριώτου. Κυρία μου, καλή σας μέρα, τι κάνετε?
2: Καλή σας μέρα.
1: Μια απλή ερώτηση, επειδή σας βρίσκω στην Αθήνα και μου λέτε ότι θα το ψάξετε ή όχι τις προσεχείς ημέρες. Στο Δήμο της Αλωνίσου ο πατέρας είναι δήμαρχος. Ο γιος είναι αντιδήμαρχος. Ο γιος είναι, εκτός από αντιδήμαρχος, επικεφαλής μιας οικονομικής επιτροπής. Και ταυτόχρονα ο γιος είναι και διοικητής αστυνομίας.
2: Το ερώτημα.
1: Το ερώτημα αν συμβαδίζουν όλα αυτά, κυρία. Αν μπορεί να γίνει και αρχιεπίσκοπος δηλαδή.
2: Νομίζω κύριε Κουμιώτη, καταρχάς να πω ότι αυτά δεν συζητιούνται στον αέρα.
1: Γιατί δεν συζητιούνται, είναι παράνομα?
2: Όχι, απλά είναι ένα θέμα το οποίο έτσι όπως το θέτεται τώρα δεν υπάρχει δυνατότητα να δώσει κάποιος μια απάντηση.
1: Ναι.
2: Αυτά τα θέματα απαντούνται πάντα αρμοδίως.
1: Αρμοδίως. Ωραία, όταν πάτε στο γραφείο σου και το ψάξετε θα μπορείτε να μου δώσετε δημόσια μια απάντηση.
2: Θα τα πούμε κύριε Κουμιώτη, να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
2: Γεια σας.
1: Μάλλον το γνώριζε το θέμα η κυρία Καραλαριώτου. Μάλλον το γνώριζε το θέμα.
3: Μάλλον.
1: Αλλά θα έχουμε κακά ξεμπερδέματα όμως. Δεν καταλαβαίνω Χριστό με κανέναν. Αντιδήμαρχος, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και διοικητής της αστυνομίας. Ρε πάτε καλά. Συνεχίστε κύριε, απαντήστε.
0: Ναι.
1: Δεν πάμε καθόλου καλά μου φαίνεται. Μητσοτάκη, δεν πάμε καλά. Χρωστάτε όλοι τις Μιχαλούς. Ως εκ της απαντήσεως το ήξερε η Ρένα. Και ήθελε να τα αποφύγει. Μπορούσε να μου το διατυπώσει διαφορετικά. Το εισπράττω το θέμα, πάω στο γραφείο μου, το ψάχνει, σας απαντάω δημόσια. Αυτά μου λέει δεν γίνονται, δεν λέγονται δημόσια. Γιατί, μην γίνουν ξεφτύλες. Για απάντησε στο ερώτημα που σας έδεσα για τα 21,5
0: εκατομμύρια. Συνεχίζω κύριε Κουμιώτη, ότι 1,5 εκατομμύριο ευρώ ήταν το έργο το οποίο ολοκληρώθηκε πριν 2-3 μήνες. Το δίκτυο αποχέτευσης της παλιάς Σαλονίσου τελείωσε και αυτό. Ναι, νομίζω φτάσαμε περίπου στα 20 εκατομμύρια. 12 και 6, 18, ναι, γύρω στα 21 και κάποια άλλα ψηλά.
1: Δηλαδή υλοποιήθηκαν αυτά τα έργα που ήταν εξασφαλισμένη η χρηματοδότησή τους.
0: Αυτά που έχουν υλοποιηθεί και έχουν ολοκληρωθεί είναι το δίκτυο αποχέτευσης της χώρας Σαλονίσου, τελείωσε με 1,5 εκατομμύριο ευρώ, το είχαμε εντάξει στο Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Ναι.
0: Το έργο του βιολογικού, του βιολογικού γενικότερα δίκτυα και εργοστάσιο έχει παγώσει. Το δίκτυο ίδρευσης είναι σχεδόν στο, πρέπει να είναι γύρω στο 80% αυτή τη στιγμή. Η τηλεμετρία που είναι άλλα 3 εκατομμύρια και αυτό πρέπει να είναι γύρω στο 60-70% αυτή τη στιγμή. Η ασφαλτόστρωση που έγινε στη, άλλο 1 εκατομμύριο ευρώ, είναι αρκετά, ίσως είναι και παραπάνω από 21 εκατομμύρια. Η ασφαλτόστρωση που έγινε στην περιοχή Σιώματα έχει ολοκληρωθεί, άλλο 1 εκατομμύριο ευρώ από το Ταμείο, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, έχει ολοκληρωθεί και αυτό. Το πρόγραμμα Life 600.000 ευρώ και αυτό είναι, τελειώνει νομίζω στο τέλος της θητείας, ήταν για 5 χρόνια.
1: Αυτά ήταν εξασφαλισμένα από εσάς, ναι.
0: Ήτανε δημοπρατημένα, συμβασιοποιημένα και πολλά είχαν ξεκινήσει, ήταν σε εξέλιξη.
1: Μάλιστα. Ωραία, η νέα δημοτική αρχή τι έχει φτιάξει με δικές της διαδικασίες, με δικές της διεκδικήσεις, τι έχει υλοποιήσει?
0: Η νέα δημοτική αρχή κατέθεσε ένα φάκελο πριν λίγους μήνες στο Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στο Υπουργείο και Αγροτικής Ανάπτυξης για αγροτική οδοποιία,
1: ναι.
0: 3 εκατομμύρια ευρώ,
1: ναι.
0: Και απορρίφθηκαν και οι τρεις, και τα τρία. Δεν πήρε ούτε ένα.
1: Τι άλλο?
0: Αυτό.
1: Τίποτα άλλο δεν έχουν κάνει.
0: Αυτά. Τώρα και γίνεται, έχει ξεκινήσει νομίζω από χτες, μια επανασφαλτόστρωση, γιατί δεν είναι καινούριο έργο, είναι πάνω στην παλιά, στον παλιό Τάπητα, ένα έργο το οποίο είναι από την περιφέρεια Θεσσαλίας, είναι σε περιφερειακό δρόμο, πρώην νομαρχιακό δρόμο.
1: Άρα Άννα Μαρία Παπαδημητρίου, καμία σχέση ο Δήμαρχος.
0: Ναι, είναι από τον κύριο Κουρέτα, από την περιφέρεια, Άννα Μαρία, δεν έχει σημασία, το ίδιο πράγμα είναι και οι δύο. Ενώ η ίδια περιφερειακή διοίκηση είναι.
1: Δηλαδή αν έρθω στη Σκόπελο και αντιμιλήσω στον Δήμαρχο, του κάνω κόντρα και θέλει να με δει ο Δήμαρχος, θα πάω να με προστατεύσει ο γιος του που είναι ο αντιδήμαρχος.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Ήμαρτον Παναγία μου. Πολλοί μου την έχετε δώσει σήμερα. Δηλαδή. Εσείς πώς τα αντέχετε αυτά εκεί πέρα?
0: Εντάξει, τι θα τα έχουμε.
1: Τι στο διάολο δημοκρατία έχουμε? Τι δημοκρατία είναι αυτή? Να μην μπορείς να μιλήσεις, να μην μπορείς να εισακουστείς, να μην μπορείς να διαμαρτυρηθείς και να σου μιλάει όπως σου μιλάει η Καραλαριώτου. Τι είναι αυτά ρε, πού ζούμε δηλαδή? Πρόσφατα σας άκουσα που είχατε πει, δεν ξέρω, το είχατε γράψει κάπου, για μια πρόθεση κλεισίματος κοινωνικών δομών λόγω έλλειψης, αν θυμάμαι καλά, κερδοφορίας. Αυτό το θέμα που βρίσκεται. Εσείς ποιο πιστεύετε ότι πρέπει να είναι το κοινωνικό πρόσωπο ενός Δήμου?
0: Το κοινωνικό πρόσωπο βάζει το χέρι στην τσέπη, κύριε Κουμιώτη.
1: Άρα δεν είναι η έλλειψη κερδοφορίας.
0: Οι Δήμοι δεν είναι κερδοφορίες. Κοιτάξτε να δείτε, γνωρίζετε πολύ καλά ότι η τοπική αυτοδιοίκηση και οι Δήμοι δεν είναι κερδοφόρες επιχειρήσεις. υπάρχουν κάποιες υπηρεσίες που είναι ανταποδοτικές, υπάρχουν και οι κοινωνικές παροχές. Υπήρχε λοιπόν μια σκέψη από τον Δήμαρχο να κλείσει κάποιες κοινωνικές δομές γιατί έμπαινε μέσα. Ναι, όλοι μπαίναμε μέσα. Τι να κάνουμε δηλαδή. Να κλείσουμε τον παιδικό, να κλείσουμε το ΚΔΑΠ. Ναι. Ευτυχώς δεν προχώρησε, υπήρχε αρκετή σοβαρή αντίδραση και ευτυχώς δεν το προχώρησε.
1: Ναι.
0: Μπαίνουμε μέσα, τι να κάνουμε. Δεν γίνεται τα πάντα, δεν υπάρχει ισοζύγιο, κέρδη και...
1: Ήσασταν, κύριε Βαφίν, ήσασταν από τους προτεργάτες για την λειτουργία του πρώτου υποβρυχίου μουσείου στην Περιστέρα, έτσι. Αυτό πώς επηρέασε την ταυτότητα.
0: Κύριε Κουμιώτη, ναι. Φύγετε ένα θέμα το οποίο ίσως σας εκνευρίσω εσάς και στεναχωρηθώ εγώ.
1: Μισό λεπτό και λέω, σας ρωτώ πώς επηρέασε την τουριστική ταυτότητα, ενώ διεθνώς, έτσι. Ναι.
0: Την περίοδο εκείνη μετά το άνοιγμα του πρώτου υποβρύχιου επισκέψιμου μουσείου,
1: ναι.
0: Η Αλόγισσος είχε εκτιναχθεί, όπως σωστά το λέτε, διεθνώς. Όλα τα μέσα, National Geographic, δηλαδή διεθνή μέσα, είχαν...
1: Μα σας είχα προτείνει κιόλας να μπαίνετε στο διεθνές αλμανάκ. Δηλαδή...
0: Ακριβώς. Ναι. Υπήρχε λοιπόν μια διεθνή αναγνώριση και μια προβολή συνεχή. Αυτό έχει παγώσει, έχει σταματήσει και αυτό που θα σας πω τώρα είναι ότι γνωρίζετε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν ακόμα άλλα δύο επισκέψιμα ναυάγια στο χώρο το ευρύτερο του θαλασσίου πάρκου.
1: Όχι.
0: Τα οποία μπορεί να τα επισκεφτεί κανείς.
1: Όχι.
0: Είναι δύο ακόμα. Το γνωρίζετε?
1: Όχι.
0: Δεν το γνωρίζει κανείς. Έχει προβληθεί, έχετε ακούσει κάτι, έχετε διαβάσει κάτι?
1: Όχι. Το τηλέφωνο, έχετε σηκώνει το τηλέφωνο.
0: Μπορεί να το ξέρετε. Δεν το έχει προβάλει κανένας. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, φέτος λοιπόν, για το 2026, θα λειτουργούν τρία ναυάγια, τρία μουσεία. Είναι άλλα δύο που είχαμε ξεκινήσει τότε. Το σύνολο είχαμε πει τότε,
1: δηλαδή,
0: και
1: δηλαδή,
0: ο σχεδιασμός ήταν...
1: Μισό λεπτό.
0: Είναι 7 ναυάγια, κύριε Κουμιώτη.
1: Μισό λεπτό. Ο Εγγλέζος, ο Αμερικανός, ο Καναδός, ο Βέλγος, ο Ολλανδός, ο Γερμανός μπορεί να ανοίξουν ένα παγκόσμιο αλμανάκ βιβλίο και να πούν: θέλω να εμπιστευτώ φέτος κάποια υποβρύχια μουσεία. Κοιτάξτε, υποβρύχιο μουσείο Cape Town, ωραία.
0: Cancun, ναι, ξέρω εγώ ποιο.
1: Εκεί μέσα θα βρει Περιστέρα, Αλόγισσος.
0: Ναι, δεν το γνωρίζω αυτό. Ναι. Δεν το γνωρίζω. Για να είμαι ειλικρινής, δεν το γνωρίζω. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή που σας μιλάω υπάρχουν δύο ακόμη. Άρα δηλαδή αυτά που μπορεί να έρθει, όπως είπατε, ο Εγγλέζος, ο Γερμανός, ο Αμερικανός, ο Καναδός και ο Αυστραλός, μπορεί να επισκεφτεί τρία ναυάγια και όχι ένα της Περιστέρας.
1: Μάλιστα.
0: Δεν το γνωρίζει κανείς. Δεν έχει προβληθεί πουθενά, δεν έχει ασχοληθεί κανένας.
1: Άρα μου λέτε ότι αυτό το μοντέλο του εναλλακτικού, αυτό το μοντέλο του καταδυτικού τουρισμού, δεν υποστηρίζεται με επάρκεια από τη σημερινή και δημοτική αρχή. Αυτό μου λέτε.
0: Ακριβώς, αυτό λέω. Και κύριε Κουμιώτη, ξέρετε, εμείς είχαμε εντός εισαγωγικών αυτό που λέμε, είχαμε ποντάρει πάρα πολύ σε αυτή την εναλλακτική μορφή τουρισμού, στον καταδυτικό τουρισμό. Πιστεύαμε σε αυτό. Και πιστεύουμε ακόμα δηλαδή. Πιστεύουμε στον καταδυτικό τουρισμό. Ο καταδυτικός τουρισμός είναι ένας ειδικός τουρισμός. Απευθύνεται σε πολύ ειδικό κόσμο. Με αρκετό.
1: Μα από εκεί έρχεται και το πολύ χρήμα, από εκεί έρχεται.
0: Ακριβώς, με ένα καλό μπάτζετ που έχουν. Δεν είναι γερά πορτοφόλια. Και εν πάση περιπτώσει οι άνθρωποι μπορούν και χαλάνε και ξοδεύουν και τους αρέσει.
1: Να ρωτήσω. Σας
0: είχα πει πέρυσι, πρόπερσι, που ο άλλος ήρθε με ιδιωτικό αεροπλάνο στη Σκιάθο. Με το Learjet, με τα δυο του παιδιά, ο Γάλλος, ήρθαν για δύο μέρες, βουτήξαν και φύγανε.
1: Εδώ το είχατε πει, ναι, θυμάμαι. Εκείνη την
0: ημέρα. Το είχα αναφέρει και μάλιστα εκείνη την ημέρα έτυχε να κάναμε μαζί κατάλυση. Και εκεί τους γνώρισε και από εκεί έμαθα δηλαδή. Ποιοι ήταν οι άνθρωποι.
1: Την επόμενη μέρα το είπατε εδώ στο ραδιόφωνο.
0: Σας το είχα αναφέρει γιατί έτυχε, σας είπα, έτυχε να καταδυθούμε. Είχα πάει και εγώ εκείνη την ημέρα, τυχαία δηλαδή. Είχα πάει να κάνω και εγώ μια κατάδυση στο ναυάγιο και κάναμε μαζί με τους ανθρώπους και πιάσαμε την κουβέντα και μου είπαν ότι. Πώς ήρθαν στην Αλόγισσο.
1: Αλήθεια, να ρωτήσω εσάς το μέλλον, να πάμε πιο πάνω, στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο. σε συνδυασμό με την προστασία που λένε οι ειδικοί της Μεσογειακής Φώκιας, ξέρω εγώ, ποιο είναι το μέλλον κατά τη δική σας άποψη?
0: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλονίσου Βορείου Σποράδων αποτελεί ένα συγκριτικό πλεονέκτημα για την Αλονίσου και για τις Σποράδες, θα έλεγα. Λοιπόν, και αυτό συμβάλλει τα μέγιστα για την... καταρχήν έχει δώσει την ταυτότητα στο νησί του οικολογικού παραδείσου. Δεν λέγεται τυχαία οικολογικός παράδεισος. Διότι όταν υπάρχει ένα θαλάσσιο πάρκο με μια υψηλή προστασία και ένα φυσικό περιβάλλον τεράστιο, προσδίδει μια ιδιαίτερη αξία στο νησί.
1: Κύριε Βαφίνη, καθώς μιλάμε τώρα για περιβάλλον και για βιώσιμη ανάπτυξη, αλήθεια, με εκείνη την ιστορία της κατάργησης της πλαστικής σακούλας, γιατί μπήκατε σε άλλο είδους πρακτικές, ευαισθητοποίησατε, τώρα μιλάμε για την ολόκληρη την τοπική κοινωνία. Αυτό προχώρησε, πού έχει φτάσει?
0: Αυτό, κύριε Κουμιώτη, τότε είναι σε αρκετό καλό επίπεδο. Αυτό ήταν μια δράση η οποία ξεκίνησε.
1: Να σας πω, να φωνάξω, να πω το Θοδωρή το Τζούμα από τη Σιάθρον Αθήνα, του κάνετε ένα σεμινάριο για αυτά τα θέματα. Να τον ενημερώσετε, σας παρακαλώ. Μπορεί να έρθει. Συνεχίστε.
0: Λοιπόν, αυτό λοιπόν μας είχε δώσει τη δυνατότητα να ενταχθούμε στο πρόγραμμα Life που γίνεται αυτή τη στιγμή. Ήμασταν στο πρόγραμμα Life, συμμετέχουν 5 δήμοι από όλη την Ελλάδα. Και εμάς την είσοδο, το εισιτήριο, αν το πούμε έτσι, για να ενταχθούμε σε αυτό το έργο, ήταν ακριβώς η δραστηριότητα που είχαμε αναπτύξει για την κατάργηση της πλαστικής σακούλας. Και ο Δήμος επωφελείται με ένα ποσό 600.000 ευρώ και μάλιστα θα συμβάλλει στο πρόγραμμα Life. Είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα όπου θα βγει στο τέλος υλοποίηση του προγράμματος ένα εγχειρίδιο, να πούμε, που θα δοθεί σε όλους τους Δήμους το πώς θα γίνεται η διαχείριση των απορριμμάτων. Πολύ σημαντικό για την Αλόνισο να συμμετέχει σε τέτοιο πρόγραμμα ως ένας νησιωτικός δήμος, μικρός νησιωτικός δήμος.
1: Περπατώντας προχθές εκεί
0: στο... Δεν πήγαμε τυχαία εκεί, δεν μας επιλέξανε γιατί ήμασταν όμορφοι.
1: Περπατώντας προχθές εκεί στο Πανθεσσαλικό στάδιο μαζί με τον βουλευτή, τον Χρήστο τον Τριαντόπουλο, μου έλεγε για τέτοιου είδους ευρωπαϊκά προγράμματα για τα οποία δεν ενδιαφέρονται οι Δήμοι, ξέρετε. Δηλαδή παίρνει τους Δήμους να τους ενημερώσει. Και οι δήμαρχοι του λένε, δεν βαριέσαι, έχουμε τώρα άλλα θέματα.
0: Εντάξει, προφανώς δεν ξέρω.
1: Μου λέτε τώρα για πρόγραμμα Life. Θα πάρετε τόσα χρήματα. Ποιοι είναι οι άλλοι 5 δήμοι πανελλαδικά? Είσαι ο Δήμος Αλονίσου και ποιοι άλλοι?
0: Είναι ο Δήμος Αλονίσου, είναι 2-3 νησιωτικοί ακόμα μικροί και 2 μεγάλοι, δεν θυμάμαι ακριβώς.
1: Ισιάθος είναι?
0: Όχι, ούτε
1: σκάφη. Θοδωρή, γρήγορα για σεμινάριο στην Αλόνισο τώρα.
0: Τις Σποράδες είναι μόνο η Αλόνισος.
1: Μπορεί να πάρει το πιάπιο του Ταρζάν και να δει να του κάνει σεμινάριο το απόγευμα. Συνεχίστε.
0: Λοιπόν, είναι ένα πραγματικά αξιόλογο πρόγραμμα και είναι μεγάλη, δηλαδή τυχερή η Αλόνισος, αλλά σας είπα ότι δεν μπήκε τυχαία. Όχι, υπήρχε κάποιο υπόβαθρο για να μας επέλεξαν.
1: Κατάλαβα. Κατάλαβα. Τώρα να δούμε ή να μην έρθουμε την Αγίας Παρασκευής 26 Ιουλίου.
0: Κύριε Κουμιώτη, πρώτα απ' όλα εγώ σας καλώ προσωπικά, όχι ως πρώην δήμαρχος ούτε ως Πέτρος Βαφίνη, σας καλώ, σας έχω καλέσει πολλές φορές να πιούμε ένα τσιπουράκι μαζί στην Αλόνισο.
1: Και με πετάξω όλη στη θάλασσα.
0: Μην μου χαλάτε το χατήρι.
1: Μισό λεπτό, και αν έρθουμε Χρυσχάφτη εκεί πέρα και με πετάξω όλη στη θάλασσα, πού να πω, σε ποια αστυνομία πάω? Αυτοί με πνίξουν εκεί πέρα. Μου κάνουν πατητές. Δεν θέλω πολύ εγώ.
0: Μη φοβάστε καθόλου. Δεν πρόκειται να σας πειράξει κανείς.
1: Ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι του Πέτρου του Βαφίνη? Βέβαια το έχετε ξαναπεί εδώ στην εκπομπή, αλλά θέλω να το ξανακούσω.
0: Κοίταξε να δείτε. Είμαι εν δυνάμει υποψήφιος.
1: Μπράβο.
0: Έτσι για να το ξεκαθαρίζουμε.
1: Είστε υποχρεωμένος να επανέλθετε για να υλοποιήσετε όλα αυτά.
0: Είμαι εν δυνάμει υποψήφιος και το έχω πει πολλές
1: φορές. Να βάλετε, λοιπόν. Πρέπει να βάλετε τα υποβρύχια μουσεία στο παγκόσμιο αλμανάκ.
0: Αυτό και άλλα πολλά, κύριε Κουμιώτη.
1: Και άλλα πολλά.
0: Όπως είναι το ένα άλλο θλιβερό, είναι ότι αυτή τη στιγμή, το οποίο πρέπει να το πούμε δημόσια, γιατί το έχω πει πολλές φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά δεν ζορίζεται κανείς, δεν υδρώνει ταυτή κανενός. Υπάρχει λοιπόν ανοιχτή πρόσκληση από τον Οκτώβριο του 2023, δηλαδή δύο μήνες πριν παραδώσω την, τη διοίκηση, mm-hmm. εγώ τελείωσα 31 Δεκεμβρίου του 2023.
1: Μπράβο.
0: Τον Οκτώβριο λοιπόν του 2023, αν θυμάμαι καλά, 15-17 Οκτωβρίου, βγήκε μία πρόσκληση η οποία χρηματοδοτεί κατασκευές νέων λιμανιών. Δεν έχει γίνει τίποτα. Είναι 130-140 εκατομμύρια ευρώ στο σύνολό του και αναφέρεται σε, σε δημιουργία κατασκευή νέων λιμανιών.
1: Και δεν έχετε
0: λοιπόν,
1: λιμάνι.
0: Χρόνια σας έχω πει και τα έχουμε πει πολλές φορές, υπάρχει όριμο το έργο, όριμη μελέτη για, τη, για την περιοχή της Σπαρτίνες. Δυστυχώς η νέα δημοτική αρχή έχει κολλήσει να φτιάξει το λιμάνι στο πατητήρι εκεί που υπάρχει, που εν πάση περιπτώσει είναι ένα όνειρο θερινής νύχτας, διότι μιλάμε για βάθη πάνω από 20 μέτρα, ένα βραχίωνας που για να κατασκευαστεί θα χρειαστούν να μεταφέρουμε εδώ τον Όλυμπο για να τον ρίξουμε μέσα στην, στο βυθό για να κάνουμε τον, τον μόλο. Λοιπόν, δεν, αλλά και αυτό ακόμα, ούτε και αυτό προχωράει. Άρα θα περάσει η πρόσκληση, θα περάσουν, θα έχουν απορροφηθεί τα λεφτά από άλλα νησιά βέβαια. Δεν διάβαζα ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι φτιάχνει η Λειψή, φτιάχνουν ένα πολύ ωραίο λιμάνι.
1: Ναι.
0: Και είχα μπράβο στο δήμαρχο εκεί πέρα.
1: Είναι χοντρό να μην έχετε ένα λιμάνι, δεν έχετε.
0: Δεν έχουμε λιμάνι, όχι, αυτό το τουλιάμα
1: θυμάμαι, θυμάμαι με τα Fly Dolphin τότε, θυμάμαι παρακολουθούσα το δελτίο καιρού και έλεγα γρήγορα να φύγει το υπτάμενο που είναι λιμενισμένο για διανυκτέρευση στην Αλόγησο, να φύγει. Να πάει στο λουτράκι της γλώσσας
0: στη
1: να προστατευτεί.
0: Στη γλώσσα. Πολλές φορές γινόταν αυτό.
1: Έτσι.
0: Νότιος.
1: Σκόπελος έχει τρία λιμάνια και ένα το Έλλιος 4 για ευτυχό καταφύγιο.
0: Νότιος. Νότιο-ανατολικός. Ανατολικός. Βόρειο-ανατολικός. Δεν στέκεσαι πάνω από 4 από φόρ. Δεν μπορείς να σταθεί.
1: Ζωντανά μπαίνει η θάλασσα μες στο πατητήρι.
0: Ζωντανά.
1: Έτσι. Ήμαρτον παρά. Και δεν ενδιαφέρεται τίποτα. Δεν κάνει τίποτα. Θα πάω στην αστυνομία να διαμαρτυρηθώ με την Παναγία δηλαδή. Θα πάω εκεί. Να είστε καλά. Καλημέρα κύριε.
0: Καλημέρα κύριε Κουμιά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ήμαρτον, τι μάθαμε ρε σήμερα. Δεν το ήξερα. Αντιδήμαρχος, μέλος επιτροπής και διοικητής της αστυνομίας. Δηλαδή μ' αφού έκανα χαστούκι από τον αντιδήμαρχο, τι θα το πω. Τώρα διαμαρτύρομαι σαν είναι στον διοικητή της αστυνομίας να με προστατεύσει. Τι να πω. Τι να πω, ρε να καραλαριώτη

Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. 11 παρα 10. Κύριε Μαμάκη, αέρα, αέρα. Πάμε Αλόνισο, Τσαγιάς Παρασκευής, κύριε Μαμάκη. Θα πάμε με Chris Craft. Να πούμε μέσα στο πατητήρι ή μέσα στο βότσι. Μπάρχα μπάρει κανένας με ταχύτητα μεγάλη. Τσαγιάς Παρασκευής.

παιδιά, 20 και 21 Ιουνίου πάνω στο Παθεσσαλικό θα γίνεται της κακομοίρας στην πόλη, στο Βόλο. Πανθεσσαλικό. Ο Βόλος ετοιμάζεται να υποδεχθεί 20 και 21 Ιουνίου για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά κορυφαία ονόματα του παγκόσμιου κλασικού αθλητισμού στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Θα έρθουν αθλήτριες και αθλητές από 22 χώρες μέλη της Βαλκανικής Ένωσης. 22 χώρες. Σαν μέσο συμφιλίωσης, σαν μέσο ενδυνάμωσης των σχέσεων μεταξύ των Βαλκανικών χωρών, είχε ξεκινήσει το 1929 ανεπίσημα και την επόμενη χρονιά το 1930 επίσημα. Ολυμπιονίκες, πρωταθλητές Ευρώπης, πρωταθλητές κόσμου, αθλήτρες, αθλητές με πολλές διεθνείς διακρίσεις. Όλοι αυτοί 20 και 21 θα βρεθούν στο Πανθεσσαλικό στάδιο

πέρυσι το 2025 στην επιστροφή του Βαλκανικού Πρωταθλήματος. Έπειτα από 15 χρόνια στην Ελλάδα, ο Δήμος Βόλου και ο Σέγας πέρυσι ένωσαν τις δυνάμεις τους για να γίνει αναβάθμιση αυτού του αγώνα, του ιστορικού αγώνα. Και ανταμείφθηκαν από το αποτέλεσμα. Το στάδιο πέρυσι, το Παθεσσαλικό, το 25, δονήθηκε από τον παλμό υποστήριξης χιλιάδων συμπολιτών. Είχαμε 31 μετάλλια, 13 χρυσά, 14 αργύρα πέρυσι και 4 χάλκινα. Κύριε μαμάκι, δεν σας λέω τίποτα.

0: Φαίνεται λοιπόν ότι η Δημοτική Αρχή του Βόλου γνωρίζει να κερδίζει τις εντυπώσεις. Θεωρώ ότι το απόλυτο χρυσό deal της χρονιάς για τη Δημοτική Αρχή είναι το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου. Στο Παθεσσαλικό Στάδιο θεωρώ ότι είναι το απόλυτο χρυσό deal για τη Δημοτική Αρχή του Βόλου. Μιλάμε τώρα για σύμπνοια ανάμεσα στη Δημοτική Αρχή του Βόλου και την ηγεσία του ΣΕΓΑΣ. Όταν πρόκειται για μεγάλα σαλόνια, όταν πρόκειται για τουριστική προβολή, οι κόντρες πάνε περίπατο. Δεν υπάρχουν κόντρες. Την ώρα που εδώ πέρα κάποιοι στην πόλη κατηγορούν για την καθημερινότητα την Δημοτική Αρχή, αυτή στρέφει τους προβολείς σε 22 χώρες, φέρνοντας κορυφαία ονόματα του κλασικού αθλητισμού, γεμίζοντας τα ξενοδοχεία της πόλης και τα καταστήματα εστίασης. Προσέξτε, το φετινό Βαλκανικό δεν είναι απλά μια γιορτή. Όχι. Ακούστε κάποια αντιδημαρχάκια για να μαθαίνετε. Το φετινό Βαλκανικό δεν είναι απλά μια γιορτή. Είναι το απόλυτο crash test. Ο Δήμος χρησιμοποιεί αυτήν την διοργάνωση, κατά την άποψή μου, έτσι, σαν πολιορκητικό κρυό. Γιατί, διότι έχει ήδη δρομολογηθεί ο διεθνής διαγωνισμός για την συνολική αναβάθμιση του Παθεσσαλικού Σταδίου με ορίζοντα το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Να σας διατυπώσω και ένα μήνυμα. Όσο κάποιοι κάνουν ανακοινώσεις του εσχίστου είδους για διάφορα θεματάκια, η Δημοτική Αρχή φέρνει την διεθνή ελίτ στο Βόλο και μετατρέπει την πόλη σε αθλητική πρωτεύουσα. Όποιος καταλαβαίνει, καταλαβαίνει. Θεωρώ ότι οι ακροατές αντιλαμβάνονται, οι δημότες αντιλαμβάνονται, γιατί τα πράγματα είναι φως φανάρι. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε τις γραμμές μας 3 λεπτά πριν τις 11. Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Παρακαλώ στο 61, καλημέρα φίλε μου.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τώρα.
1: Ακούγοντας για καταδυτική δραστηριότητα.
0: Να το, του κατάλαβα για ποιο λόγο πήρα την τηλέφωνο αμέσως. Πείτε.
1: Τότε ξέρεις και τον λόγο για τον οποίο πήρα.
0: Πες μου.
1: Αυτό
0: λίγο.
1: Το οποίο γίνεται, η καταδυτική δραστηριότητα δεν είναι μια απλή τουριστική δραστηριότητα. Είναι περίπλοκη. Δεν λέω την ανόητη λέξη που λένε κάποιοι επικίνδυνοι, γιατί η επικίνδυνοτητα εξαρτάται από τον τρόπο που κάνει κάποιος κάτι. Αν το κάνει σύμφωνα με τους κανόνες και όλα αυτά, είδαμε τώρα τελευταίες Μαλβίδες πόσο παρέλεσαν οποιοδήποτε κανόνα καταδυτική δραστηριότητα και είχαμε αυτό το ατύχημα. Πριν από ένα-δύο χρόνια είχαμε μιλήσει για το θάλαμο αυτό, ο οποίος έχει δοθεί εδώ στο νοσοκομείο του Βόλου και έπεσε σε ένα υπόγειο εκεί πέρα και τώρα σκουριάζει το υπόγειο, λέω χαρακτηριστικά. Είναι αδιανόητο να υπάρχει σε έκταση καταδυτική δραστηριότητα χωρίς να υπάρχει θάλαμο από συντήρηση. Και δεν μιλάμε ότι ένας θάλαμος υπερβαρικού οξυγόνου, πιο εξελιγμένος λίγο ακόμη δηλαδή, θεραπεύει πάρα πολλές ασθένειες. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα για την κατάδυση, ένας θάλαμος από συντήρηση. Και λέμε τώρα, όλη εκείνη η περιοχή θα είναι με το ακριβό σπόρο που λέγεται κατάδυση. Είναι δυνατόν κανένας να μην προβλέπει αυτή την περίπτωση του θάλαμου από συντήρηση? Είναι σαν να αγοράζει κάποιος ηλεκτρικό αυτοκίνητο και πηγαίνει κάπου που δεν υπάρχει να φορτίσει, δεν υπάρχει ρεύμα να φορτίσει. Αυτό αν γίνει θερός φυλάξει ένα ατύχημα, το οποίο για μένα, με τόση εμπειρία, είναι θέμα χρόνου. Πώς θα υποστηριχθεί το άτομο, πρέπει να ξέρετε ότι η ελληνική υπηρεσία δεν έχει αυτό που έχουν σε άλλα κράτη. Ελικόπτερα, stand-by και τα λοιπά για μεταφορά του ασθενού και όλα αυτά. Σε περίπτωση να μην γίνει κάτι, πρέπει να κάνουν έτοιμα σε μια βάση ελικοπτέρων. Αν υπάρχει ελεύθερο, αν υπάρχει ελεύθερο ελικόπτερο, να έρθει να πάρει τον ασθενή, ο οποίος εντωμεταξύ έχει πάρει τη φρίκη τη ζωή του, συμπακούγεται. Δεν βλέπω δηλαδή πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί όλη αυτή η κατάσταση χωρίς άλεμα που συμπίεζε. Πιστεύω δηλαδή ότι αυτό ήταν το κορυφαίο, το πρώτο. Και απορώ τώρα, αυτές τις σχολές οι οποίες προτείνουν στον κόσμο να κάνει την κατάδεσή του και όλα αυτά. Και πληρώνουν τα ακριβά γι' αυτό και πολύ σωστά, γιατί όντως είναι κάτι ιδιαίτερο. Πώς δεν το κυνηγάνε αυτό το θέμα, δηλαδή μόνο τα χρήματα, πώς θα βγάλουμε τα χρήματα.
0: Λοιπόν,
1: 50 ευρώ από
0: ως γνωστόν, ως γνωστόν, ο κύριος Καμάκας, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Θανάσης Καμάκας που ακούγεται αυτήν την ώρα, είναι δίτης. Είναι δίτης. Και έχει απόλυτο δίκιο να βάζει θέμα θαλάμου αποσυμπίεσης. Θανάσης Καμάκα, μισό λεπτό. Έβαλε σοβαρό θέμα. Μισό λεπτό. Πέτρος Βαφίνης, θάλαμος αποσυμπίεσης, δήμαρχε.
2: Ναι, κύριε Κουμιώτη, είχαμε ζητήσει μετά την ολοκλήρωση του έργου και την λειτουργία του υποβρύχιου μουσείου, και επειδή στη συνέχεια, όπως είπαμε και πριν, θα υπάρξουν και επόμενα, δεν θα είναι ένα, ο στόχος είναι 7 το σύνολο, τα οποία θα είναι και τα 7 επισκέψιμα, γιατί είναι σε βάμπη τέτοια που είναι στην κατάδυση αναψυχής, είναι κάτω από 40 μέτρα δηλαδή και τα 7. Είχαμε κάνει το αίτημα από τότε και προς την 5η υγειονομική περιφέρεια που ανήκει το ιατρείο, το κέντρο υγείας Σαλονίσου, να τοποθετηθεί και ένας θάλαμος αποσυμπίεσης στο νησί για τυχόν ουμιγέννητο κάποια έτσι λειτουργία της, που θα συμβεί κάποιο περιστατικό που θα...
0: Που αν συμβεί θα είναι μοιραίο.
2: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή να υπάρχει, δεν είναι για λόγους πρόληψης. Αυτό εννοώ.
0: Αυτό αναφέρουν τα παγκόσμια πρωτόκολλα.
2: Ακριβώς. Το είχαμε λοιπόν εισηγηθεί, το είχαμε ζητήσει. Δεν είχε βέβαια μέσα σε ένα χρόνο που μπήκε και τα λοιπά. Αλλά όμως παραμένει.
0: Άρα σημειώνω ότι ο Πέτρος Βαφίνης το βάζει προτεραιότητα το θάλαμο αποσυμπίεσης.
2: Εννοείται. Εννοείται ότι είναι αναγκαίο. Πρέπει να τοποθετηθεί θάλαμος αποσυμπίεσης στο ιατρείο της Σαλονίσου.
0: Γιατί κανένα άμπουλανς μέχρι να έρθει στο Βόλο που δεν υπάρχει. Είναι στο υπόγειο ένας παλιός θάλαμος, είναι στο υπόγειο. Πάει χαμένος ο ασθενής.
2: Εννοείται.
0: Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Κύριε Σκαμάκα, έπιασε τόπο αυτό που είπατε. Είναι προτεραιότητα. Φυσικά.
1: Να συνεχίσω τη διάρκεια της συζήτησης.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, προχωράμε σε κάποια θέματα. Εδώ πέρα προσωπικά εγώ, με βοήθεια βέβαια άλλων, αλλά προσωπικά εγώ, έκανα την αποδέσμευση ακτών με πολύ κόπο και πολύ χρήμα που διαθέθηκε και δεν πρόκειται ποτέ να αρχίσω, πριν πολλά χρόνια, πριν βγει ο νόμος ο οποίος αποδέσμευε όλες τις ακτές. Ήταν τότε ο Σύλλογος Αργό και ήμουν έφορος υποβρυχίων δραστηριοτήτων. Και κίνησα όλη τη δικασία για την αποδέσμευση ακτών. Ήρθαν εδώ από την Εφορία Εναλλήλων Αρχαιοτήτων και έχουν ένα ηλίθιο τρόπο αυτή και καλά οτιδήποτε. Τέλος πάντων έγινε αυτό. Έκτοτε, κάποια βελτίωση εδώ πέρα, η οποία δεν έχει σχέση με αυτό, αλλά άκουσα το Δήμαρχο Δήμου τα ναυάγια, είναι κάτω από 40 μέτρα. Γιώργο, τα δικά μου τα πτυχία δεν ξέρω αν. Είναι πάρα πολλά, δηλαδή κάποια στιγμή έφτασε χωρίς νόημα.
0: Έχετε
1: να
0: δίκιο.
1: Παίρνω πτυχία για βαθιές καταδύσεις, για όλα.
0: Έχετε
1: τα 40
0: δίκιο.
1: Μέτρα.
0: Μισό λεπτό. Έχετε δίκιο. Προσωπικά διορθώνω τα 40 μέτρα, 25.
1: Κοιτάξτε να δείτε, τα 30 μέτρα είναι το οριακό επίπεδο ενός ερασιτέχνη δίτη πολύ προχωρημένου με πάρα πολλές καταδύσεις.
0: Γι' αυτό σας είπα 25.
1: Ναι, λοιπόν, όταν λέμε για πάνω από 40 μέτρα περνάμε πλέον στην τεχνική κατάδυση, όπου τα υλικά είναι διαφορετικά, οι κανόνες ασφαλείας είναι διαφορετικοί. Με φοβίζει αυτό που ακούω, ξέρετε γιατί. Γιατί κάποιοι θα ζητήσουν να πάνε βαθιά και πιο βαθιά, έχοντας το λάθος νόημα ότι το βαθύ είναι το καλό, ενώ δεν είναι έτσι στη θάλασσα. Δεν είναι το βαθύ το καλό, το βαθύ είναι άλλη ιστορία και στην ουσία δεν θα υπάρχει υποδομή. Οι ξένοι τα βλέπουν αυτά, παρακολουθούν εκεί που είναι να πάνε.
0: Φυσικά.
1: Κάποιοι ενθουσιώδεις θα έρθουν, αλλά κάποιοι άλλοι δεν θα έρθουν. Και αυτό είναι μια μεγάλη επένδυση αν πρόκειται να γίνει.
0: Βέβαια.
1: Και θα επενδύσουν και οι σχολές που είναι εδώ πέρα σε αυτό, που είναι καλές σχολές. Το θέμα είναι ότι θα έπρεπε να προηγηθεί όλων τι. Θα έπρεπε να προηγηθεί όλων ένα θάλαμο.
0: Ο σοβαρός, κύριε Σταμάκα, ο σοβαρός τουρίστας κατά δυτικού τουρισμού ψάχνει ακόμη και τι εργαλεία έχει μέσα το κοντινότερο κέντρο υγείας.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Έτσι.
1: Δεν το συζητάμε. Δεν υπάρχει αυτό το θέμα. Είναι δεδομένο και μάλιστα με λεπτομέρεια τι ιατρική περίσταση έχει, τι υλικά έχει η σχολή η οποία θα πάει για να κάνει την κατάδυση, το καταδυτικό κέντρο κτλ. Και βλέπω ότι με μεγάλη μου στεναχώρια ότι γίνεται μια κουβέντα και λέμε ότι ας αρχίσουν να γίνονται τα διάφορα πάρκα, και αφού γίνουν τα διάφορα πάρκα βλέπουμε μετά με ένα αίτημα που έχουμε κάνει. Εγώ προσωπικά δεν ασχολούμαι τώρα στα σχολή, η σχολή την είχα 18 χρόνια, αλλά δεν ασχολούμαι στα σχολή, αλλά από τη θέση τη δική μου θα έλεγα στο κράτος ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα αν δεν υπάρχει θάλαμο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
0: Πρώτα στείνει στους σταθμούς φόρτωσης και μετά κυκλοφορούν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Εμείς το κάνουμε ανάποδα.
1: Ναι, ωραία. Όταν μείνουν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στα βουνά, σκεφτείτε ένα ατύχημα να γίνει έτσι που κυκλοφοράει στο διαδίκτυο, πόσο θα ακουστεί και σε όλο τον κόσμο. Ποιος θα ξαναπατήσει μετά. Γιατί ο καταδυτικός τουρισμός, σας τα λέω που είχα ασχοληθεί πολύ με τη σχολή και με τις καταδυτικές εκδρομές που έκανα κτλ. Δεν στηρίζεται στο ότι θα έρθει ένας ενθουσιώδης πατέρας να κάνει μόνος του μια κατάδυση. Στηρίζεται ακριβώς στο ότι αυτός θα πείσει και τη γυναίκα του και τα παιδιά του όλοι μαζί να μπουν στην καταδυτική νοοτροπία. Πέστε μου τώρα, ένας πατέρας σοβαρός, ο οποίος φέρνει την οικογένειά του και θα πληρώσει τόσα λεφτά για να την πάει στο καταδυτικό κέντρο, με τι θάρρος αν δει ότι δεν υπάρχει κατάλληλη ιατρική, ας πούμε, βοήθεια σε μια ανάγκη. Με τι θάρρος θα το κάνει αυτό. Με δύο βαμβάκια, ας πούμε, και ένα φαρμακείο που έχει εκεί.
0: Έτσι. Δυστυχώς.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό και θα πρέπει για πρώτη φορά να ξεπεράσουμε αυτό το ελληνικό. Κάνουμε πρώτα αυτό που θα μας φέρει χρήματα και έπειτα βλέπουμε για αυτό το οποίο είναι ασφάλεια.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, κάποια στιγμή είχαμε μιλήσει στο σταθμό, λέω, για άσχητο θέμα με το ίδιο αποτέλεσμα. Για αυτά τα μικρά αυτά, τα επιλεγόμενα πατίνια που κυκλοφορούν μικρές ηλικίες και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Είχαμε πει ότι το ατύχημα είναι θέμα χρόνου. Το είδατε φέτος ότι ήταν όντως θέμα χρόνου. Εκτιμώ μέσα από εμπειρία 46 ετών και βάλε ότι είναι θέμα μιας κακής στιγμής. Και να ξέρετε, καταδυτικό ατύχημα δεν σημαίνει ότι και καλά κάποιος είναι ξαπλωμένος και δεν μιλάει και δεν λαλάει. Μπορεί να πάθει λίγο στο χέρι του ένα πιάσιμο, το ένα το άλλο. Αυτό όσο πιο γρήγορα γίνει, απαιτείται μια γρήγορη επέμβαση μέσα στο θάλαμο, έτσι ώστε να προλάβει κάποια άλλα πράγματα. Μην το παίρνουμε τραγικά, δηλαδή ότι θα είναι τραγικά. Αλλά σκέψου να κυκλοφορήσει ότι δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει και εδώ στο πήλιο, υπάρχει κάτι, ελικόπτερο, ταχύπλο, υπάρχει κάτι. Να πούμε ότι μπαμπαμ θα πεταξούν να το βάλουν.
0: Τίποτα.
1: Αυτό θα κατευθείαν να μεταφερθεί σε ένα θάλαμο, ο οποίος είναι στην Αθήνα, στον Πειραιά.
0: Τίποτα.
1: Ή δεν ξέρω και στη Θεσσαλονίκη.
0: Δεν υπάρχει καν σχεδιασμός, τίποτα.
1: Δεν υπάρχει καν σχεδιασμός.
0: Σας διαβεβαιώ.
1: Ο σχεδιασμός, ξέρετε ποιος είναι. Ο σχεδιασμός που καταλαβαίνω εγώ που είμαι κακός στις σκέψεις αυτό, γιατί τα έχω ζήσει, είναι. Κάνουμε τα αυτά, να έρθει το κόσμο πολύ να δίνει χρήματα και βλέπουμε, μωρέ, εντάξει, θα τα φροντίσουμε όλα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Αυτό εγώ προσωπικά δεν το... Αυτή τη στιγμή κάνω καταγγελία επίσημη σχετικά με αυτό το θέμα. Όσοι με ξέρουν ποιος είναι και τι έχω κάνει και ποια είναι τα χαρτιά μου και όλα αυτά, το κάνω καταγγελία επίσημη. Θα ήθελα να μην επιτραπεί να γίνει αυτό. Το πρώτο πράγμα, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, θα ήταν να γίνει πρώτα ο θάλαμος και μάλιστα να γίνει κοντά εκεί πέρα. Για να μην πω ότι άμα πρόκειται να έχουμε τέτοια καταδυτική δραστηριότητα στην περιοχή, θα έπρεπε και στο Βόλιο εδώ πέρα να λειτουργήσει αυτός ο θάλαμος και ένας πιο σύγχρονος, δεν ξέρω τι, να λειτουργήσει εκεί πέρα που θα είναι τα καταδυτικά κέντρα και θα γίνεται αυτή η δραστηριότητα. Αλλιώς το θεωρώ ότι μια εγκληματική κίνηση, η οποία σας το πω, έχει μόνο χρήματα. Έρχονται οι τουρίστες, πληρώνουμε και αυτό έχει πολύ βραχή χρόνο, γιατί και αυτοί θα βλέπουν ότι κάτι δεν πάει καλά, κάπως έτσι. Δεν θέλω να μακρηγορήσω άλλο. Όποιος θέλει μπορεί να μου μιλήσει, να πει οτιδήποτε, έχω φάει τη ζωή μου σε αυτό το θέμα. Αποδέσμευσα εδώ χθες τότε μέσω του συλλόγου εγώ. Ζήσαμε πάρα πολλά. Μας συλλάβαν κιόλας τότε σε κάποια φάση, επειδή κάναμε κατάδυση ενώ δεν επιτρεπόταν η κατάδυση ακόμη. Έχουμε πολλές περιπέτειες. Αλλά τώρα αυτή τη στιγμή, τελειώνοντας την κουβέντα, είτε εσείς το φροντίστε είτε έτσι αλλιώς, η καταγγελία μου είναι επίσημη. Πρώτα ο θάλαμος και έπειτα οτιδήποτε άλλο. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά κύριε Σκαμάκα, καλημέρα. Και εγώ ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας αυτές που ήταν ουσιαστικές. Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα. Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα. Μην το κάνεις αυτό όμως.

0: Παρακαλώ, πάμε στα οχτάρια. Καλημέρα.
1: Έλα, Γιώργο, καλημέρα.
0: Καλώς ήταν.
1: Αυτό το σκηνικό τώρα που περιέγραψες με την Αλόνισο,
0: ναι.
1: Ξέρεις τι με θύμισε?
0: Τι?
1: Θυμάσαι που βλέπαμε κάτι έργα καμπόικα, σπρώμαυρα, και μετά είχε το Λούκι Λουκ που έλεγε, που πήγαινε σε μια κουμόπολη και έλεγε ότι ποιος είναι ο σερίφης αυτός, ο δικαστής ο ίδιος, ο ίδιος ήταν δήμαρχος και ο ίδιος ήταν και νεκροθάφτης.
0: Για πες.
1: Είναι που είχαν όλα τα τέτοια πάνω τους και είναι και πιο πολύπλοκο. Γιατί τι γίνεται με αυτό το συνδυασμό που έχουν στην Αλόνισο και λειτουργούν κατά αυτόν τον τρόπο, σημαίνει ότι αν θέλουν, δεν ξέρω αν θα το έχουν κάνει μέχρι τώρα,
0: yeah.
1: ότι οι δικοί μας έχουν ασυλία για οποιαδήποτε παράβαση,
0: yeah.
1: βάλε από μας μουσική, τραπεζοκαθίσματα, ωράρια, καταπατήσεις, yeah, οτιδήποτε.
0: Δεν λέμε ότι συμβαίνει, αλλά τα αποψιάζεις.
1: Λέμε, ένας κακός άνθρωπος θα σκεφτόταν έτσι.
0: Έτσι.
1: Ενώ οι άλλοι αντίπαλοι θα τους ξεσκίσουν με κάθε τρόπο. Θα τον κάνω να κλείσει μαγαζιά, ξενοδοχεία, ό,τι έχει. Μέχρι ότι θα μπήκα να ελέγξω το δωμάτιο του ξενοδοχείου και είχε μια κουτσουλιά, ξέρω εγώ, στο περισβάζει.
0: Έτσι.
1: Από τα περιστέρια. Είναι πιο πολύπλοκο το θέμα όπως το περιγράφεις. Δεν είναι τόσο απλό.
0: Σωστό.
1: Ότι αν είναι μουφανές ή ηθικό το να είναι, δεν μπορεί να είναι τέτοιο πράγμα.
0: Ναι.
1: Και κακώς η κυρία Καραλαριώτο το έκανε γαργάρα και το. Αυτό ήθελα να πω, γιατί με θύμισε αυτό το πράγμα που έβγαζε ο ίδιος την απόφαση και όλα. Γιατί
0: φαντάζεσαι, Παναγία μου Χριστέ,
1: πού να παγιάσεις εκεί πέρα, δεν έχουμε δει πόσα τέτοια.
0: Πού να παγιάσεις, καλό.
1: Δεν έχεις ακούσει αυτή τη φράση που λέει να παγιάσω κάπου να το.
0: Όλοι εναντίον μου,
1: Από πού να γλιτώσεις, τίποτε, άμα θέλουν τίποτε, πας άφατος.
0: Ναι.
1: Πας εσύ εκεί να πεις του Ιησού της Αγίας Παρασκευής και

0: Δεν τον είχε τον άλλον στην καρέκλα και τον έβαζε τα ποδαράκια σε μια λεκάνη.
1: Με καμόρα, καμόρα, λέει, καμόρα, ναι.
0: Και λέει, α, ωραία, λέει, θα μας κάνουν λέει, και ποδόλουτρο. Και πήγαινε και έρθει τσιμέντο στη λεκάνη.
1: Σωστό.
0: Άντε, καλή πρόοδο, χαιρετίσματα στον Πέτρο. Γεια σου Γιώργο.
1: Να σε καλά αδερφέ, καλημέρα, καλημέρα. Παρακαλώ στο 61, καλημέρα.
2: Έλα, καλημέρα.
1: Καλώς τα δεχτήκαμε.
2: Τσάγκαλα, μάγκαλα, να και τα μεσάγκαλα. Να σου, ο άλλος κουνάει το χέρι. Τι κουνάς ρε Ηλία Μπόλ το χέρι. Τον πέρασα τώρα και κουνάει το χέρι. Σαν να λέει μους μου λοβλίκες στην ανοιχτή γραμμή.
1: Έλα, έλα, να... Ζήκω, ζήκω, έχει πολύ καλωρία γαλατόπιτα, μανδυλάς.
2: Ρε εσύ πως φώνες ο άλλος. Γαλατόπιτα, έλα πάρε ντόνατς, έλα πάρε ντόνατς. Μιλάω στον αέρα, στον κουμιώτη. Μα σε πάρω τηλέφωνο, ο Γιάννης Στεφανίδης από τη σκάφου.
1: Ποιος, ποιος?
2: Το ξέρεις, ποιος? Ο Γιάννης Στεφανίδης από τη σκάφου της Στεφανίδη που ναι, έφυγε πριν δύο χρόνια, θυμάσαι, λοιπόν. Αυτός με τις βέσπες, ο τρελός. Λοιπόν, άκου, Γιώργο, ο προηγούμενος ο ακροατής έχει τρέλα με τη συγκοινωνία,
1: ναι.
2: Λοιπόν, πρέπει και να δεις ότι θα μου το επιβεβαιώσει, να είναι κομμένος,
1: ναι,
2: από βίσμα δεκαετία 90. Μάλλον είχε δώσει να τον πάρουν σε κάποιο μηχανολογικό,
1: ναι,
2: κάπου ο άνθρωπος, γιατί έχει γνώσεις,
1: ναι,
2: και τον έφαγε κανένα βίσμα πασουκτζής τότε και πρέπει να το έχει αποθυμένο. Αν ακούει να βγει και να μας πει, ένα, δύο.
1: Για ποιον λες τώρα, Μωρή, για ποιον?
2: Για αυτόν που μίλησε με τις γαλατόπιτες από το Μόδι.
1: Αχα,
2: δεν μιλά, ναι, ένας από τους, ναι, συνταξιούχους,
1: ναι,
2: που είναι,
1: ναι,
2: μπράβο,
1: ναι.
2: Αυτός είναι, στο λέω εγώ, κομμένος,
1: ναι,
2: και επικραμμένος πρώην συγκοινωνιολόγος από βίσμα πασουκτζή δεκαετία 90. Μα έχει γνώσεις. Έχει γνώσεις για το αντικείμενο.
1: Είναι
2: εγώ φοβερός. Έχω πάει πλάκα.
1: Είναι φοβερός.
2: Κάνει παρεμβάσεις. Λοιπόν, ένα, δύο, πάμε τώρα. Με το Σάκη του Σκαμάγκα,
1: ναι,
2: τον θεωρώ σε επίπεδο, απλά δεν ήταν Αθήνα,
1: ναι,
2: και ίσως να μην ήταν και γλύφτης, σαν το Φοκταρίδη. Δηλαδή ένας είναι ο Φοκταρίδης,
1: ναι,
2: και ένας ο Σάκης.
1: Ναι.
2: Το ξέρεις το Φοκταρίδη,
1: βέβαια.
2: Με ρεκόρ και τα και λοιπόν.
1: Αυτός πηγαίνει στα περισσότερα ναυάγια, ναι.
2: Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι ο Σάκης, κοίτα, και τον αρέσει και το καλό το φαΐ, γιατί έχει και τα κιλάκια του, πέρασε και ηλικιά. Εγώ τον θυμάμαι, Γιώργο, από 7-8 χρονών. Είχαμε το σπίτι έτσι, ένα μπαΐρι, ίσως αναμένουμε στον Άγιο Στέφανο, δεν υπήρχε δίπλα σπίτι, γιατί εγώ το έχω το οικόπεδο και το σπίτι από το 81 εκεί, τον κάτω τον όροφο, και ερχόταν με ένα Citroën κόκκινο με τρέλερ και έκανε τότε, σου λέω, το 90 τόσο, 95 έκανε καταδύσεις και μιλούσε με τον πατέρα μου. Μιλούσε με τον πατέρα μου και τον έλεγε έτσι, τον εξηγούσε αλλιώς. Δηλαδή είναι φοβερός, δηλαδή να έχω τώρα, κλείς τα μάτια σου, τον Θεοβορίδη με το GT, το 30, αυτό το 7 μέτρο.
1: Yeah.
2: Να έχω και το Σάκη, μπορεί να πάω όπου θέλεις. Κοίτα, και να καταδυθούμε και τρεις αγκαλιά.
1: Yeah.
2: Εγώ με το που περάσουν τα 3 μέτρα θα σπάσουν όλα, κρουασάν, κορνέδες,
1: yeah,
2: θα φύγουν τα κακά, θα φύγουν όλα.
1: Yeah.
2: Ένα αυτό. Δεύτερον, μάλλον τρίτον. Θέλω να μου πεις τώρα, μια που έχει γυρίσει μπίλια εκεί Σκόπελο και Αλόνισο, το ξέρεις φυσικά και θα σε πιστέψω, γιατί υπάρχουν πολλές γνώμες στο διαδίκτυο και οι απόψεις πάντα συγκρούονται.
1: Το νόσο ρε τι θα πεις.
2: Όχι, όχι, μα, ναι, είπαμε τέρμα εγώ, δεν ξέρω, δεν έχω τόσο καιρό.
1: Το νόσο θα σου ρίξω το λεωφορείο θάλασσα, λέγει.
2: Όχι, σου λέω, δεν κάνω, άκου. Εκεί στην Αλόνισο, στο θαλάσσιο πάρκο,
1: ναι,
2: που βγαίνει μια κυβερνητική οργάνωση και δεν αφήνει και διόδια, ξέρεις, αν είχα σκάφος εκεί θα τους είχα βουλιάξει,
1: ναι,
2: θα το είχα τελειώσει εγώ αυτό. Με αυτόφορο, με λιμεναρχία, δεν υπάρχει περίπτωση για τον Ταβατζηλίκη. Τι Ταβατζηλίκη είναι αυτό, αυτοί που βγαίνουν με ένα πειρατικό και λένε διόδια, δεν μπορείς να περάσεις, μην πας εδώ, μην πας εκεί, δεν το κατάλαβα τώρα αυτό δηλαδή. Τι νατούρα και τι, δηλαδή να σου πω κάτι. Αύριο θα έρθω σπίτι σου απ' έξω, θα βάλω μια φωτοβολταϊκό, μια κεραία και θα σε λέω μην ανοίξεις την πόρτα να βγεις στο μπαλκόνι, γιατί είναι νατούρα, ξέρω εγώ, είναι φωτοβολταϊκό, είναι τα κέρατά μου. Δεν κατάλαβα τώρα αυτό, το γνωρίζεις το θέμα. Έχεις ασχοληθεί, σαν πολίτης εγώ ειδικά του Βόλου, να ανησυχώ. Αυτή τι είναι, οι ξένοι, ποια μη κυβερνητική. Δηλαδή αν πάρω εγώ τη βάλκα και έχω ένα καλάζικο και με πιάσει τρέλα σαν τον παππού με την καραμπίνα και πάω μέσα, τι. Τι τα βαγγελικτή διόδια, εγώ φαίνω να πάω στο μοναστήρι, στην Κυραπαναγιά. Τι είναι αυτό δηλαδή, δεν καταλαβαίνω και δεν σηκώνει το κόσμος. Και να σου πω και κάτι άλλο. Θα πάτε όλα για το θάλαμο. Πόσο κοστίζει, ξέρεις, Σάκη. Γιατί για να μην γίνεται κοστίζει πολύ. Πεδίο όμως Βόξα Λαμπρό, βάλ το βρε ηλίθιε χύψη βουλευτή να φας και τη μίζα, εγώ θα μάθω, αφού ξέρω ότι δεν χορταίνεται. Σας λέμε βάλτε το δάχτυλο,

0: Και βάζετε και τον αγκώνα, σφινώνει όμως. Έχει φύγει, έχει σπάσει ο πάτος από το μέλι, από το βάζο το γυαλινό. Σπάσατε τον πάτο, έχει φτάσει το μέλι εγώ στον νόμο. Φτιάξτε ρε εσύ. Εννοείται ότι η Ελλάδα είναι ναυτική χώρα. Ο Ικάβες έτσι αλλιώς, ναυάγια, ιστορία. Το ρολό των αντικειφύρων, μαλάκες, ήρθε ο Κουσό και το βρήκε. Φτιάξτε, σας το λέω, ο Σάκης. Δηλαδή ο Σάκης είναι ήρωας. 45 χρόνια στην ενεργό βράση και δεν έχει πάθει τίποτα. Ο άνθρωπος ακούει κανονικά, δουλεύουν όλα. Θα είχε μείνει. Όπως με τα βεγγαλικά, μαλάκες, ποιο ψυχολόγο. Ελάτε να μου τα ρουφήξετε να με κάνετε καλά, μαλάκες.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ρώτησες τώρα για τους... ρώτησες τώρα, Ζήκο, για τους περιορισμούς στην Αλόνισο. Αυτό δεν είπες. Τι ισχύει, δεν με ρώτησες. Θα σου πω. Όσον αφορά τους περιορισμούς στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλονίσο. Μισό λεπτό θα σου απαντήσω. Παρακαλώ, ποιος είναι στα οχτάρια, καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Κρινιώτη.
1: Καλώς ήταν.
2: Μετά από το κάλεσμα που κάνατε χθες, τηλεφωνώ από την Ιερά Μητρόπολη Χαλκίδος.
1: Πώς.
2: Τηλεφωνώ από την Ιερά Μητρόπολη Χαλκίδος.
1: Είσαι ο αρχιμαντρίτης από τη Μητρόπολη Χαλκίδος.
2: Μετά από το κάλεσμά σας, είμαστε στη διάθεσή σας, ναι, να χειροκροτήσουμε τον κύριο Τζούμα και τον κύριο Ευσταθή ως αρχιδιάκονο και υποδιάκονο.
1: Τραβάδε.
2: Μετά το καλεσμά σας, είμαστε στη διάθεσή σας να χειροτονήσουμε τους δύο τους τοπικούς της Άθου άρχοντες. Και τον κύριο Μπρούτσινο μπορούμε να τον στείλουμε στην κυρία Παναγιά χωρίς καμία επιβάρυνση, με δικά μας έξοδα, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του μοναστηριού. Ευχαριστούμε πολύ για αυτό.
1: Να σε καλά, να σε καλά, ευλογίες. Μπρούτσινε, από τη Μητρόπολη Χαλκίδας παίρνει τηλέφωνο, σε στείλουν στην Παναγιά, Παναγιά. Δεν μου λες τώρα, σεβασμιότατε εκεί από τη Μητρόπολη Χαλκίδας, στο Ράσο μπορείς να φορέσεις κίτρινα γυαλιά. Μπρούτσινε, κοίτα τώρα, οι περιορισμοί στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλονίσου. Χωρίζεται το πράγμα σε δύο κύριες ζώνες προστασίας, Α και Β, ας το πούμε έτσι. Για να μπει στη ζώνη Α, δηλαδή εκεί που παρατηρείται, που επιβάλλεται αυστηρή προστασία, απαιτείται η έκδοση εισιτηρίου Μπρούτζινε μέσω επίσημης πλατφόρμας. Σε όλη την έκταση του πάρκου έχουμε γενικές απαγορεύσεις, όπως απαγορεύεται αυστηρά η ελεύθερη κατασκήνωση, απαγορεύεται σε όλες τις χερσαίες περιοχές Μπρούτζινε άναμα φωτιάς, απαγορεύεται παντού εκτός από το νησί Γιούρα, όπου επιτρέπεται αποκλειστικά με ειδική άδεια το κυνήγι. Καταστροφή περιβάλλοντος. Απαγορεύεται η συλλογή ζώων, φυτών, οστράκων και σπόγκων. Όσον αφορά τη ρύπανση, απαγορεύεται η διέλευση δεξαμενόπλοιων με φορτίο πετρελαίου άνω των 500 τόνων ή πλοίων με τοξικά, ραδιενεργά απόβλητα. Τώρα, περιορισμοί στην πρώτη ζώνη, στη ζώνη Α, όπου επιβάλλεται αυστηρή προστασία, όπως σας είπα. Η ζώνη Α Μπρούτζινε περιλαμβάνει τα περισσότερα ερημονήσια και αποτελεί τον βασικό βιότοπο της Μεσογειακής Φώκες. Είναι το νησί Πιπέρι. Απαγορεύεται πλήρως η προσέγγιση σκαφών και η αγκυροβολία σε ακτίνα 3 ναυτικών μιλίων από τις ακτές του νησιού Πιπέρι. Νησί Γιούρα. Απαγορεύεται η προσέγγιση σε ακτίνα μισού ναυτικού μιλίου. Τώρα, όσον αφορά την ταχύτητα των σκαφών Μπρούτζινε, δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη ταχύτητας άνω των 10 κόμβων σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων ή μισού μιλίου ανάλογα με το, με το σημείο από τις ακτές. Η διανυκτέρευση σκαφών αναψυχής στην ζώνη Α επιτρέπεται μόνο στους ασφαλείς όρμους Πλανήτης και Άγιος Πέτρος στο νησί Κυραπαναγιά. Ή στον Πλανήτη θα πας ή στον Άγιο Πέτρο στην Κυραπαναγιά. Όσον αφορά το ψάρεμα, το αεραστεχνικό ψάρεμα μπρούζινε απαγορεύεται στο μεγαλύτερο μέρος της ζώνης Α εκτός από συγκεκριμένες υποζώνες, π.χ. στην Ψαθούρα, και μόνο με συρτή ή πετονιά. Πάμε τώρα όσον αφορά την ελεγχόμενη ανάπτυξη και τους περιορισμούς στη ζώνη Β. Η ζώνη Β, Μπρούτζινε, περιλαμβάνει την κατοικημένη Αλόνισο και το νησί Περιστέρα. Επιτρέπεται η διέλευση, η αγκυροβολία, το κολύμπι και η ελεύθερη κατάδυση. Αυτόνομη κατάδυση με μπουκάλες. Θανάση Καμάγκα. Αυτόνομη κατάδυση με μπουκάλες. Επιτρέπεται αυστηρά και μόνο σε συγκεκριμένα σημεία, όπως το υποβρύχιο μουσείο της Περιστέρας. Όσον αφορά τώρα το ψαροτούφεκο, Ζήκο, απαγορεύεται οριζόντια η χρήση ψαροτούφεγγου με οποιοδήποτε, με οποιαδήποτε παροχή οξυγόνου. Πρόσεξε, το ελεύθερο ψαροτούφεγγο επιτρέπεται μόνο σε 4 συγκεκριμένες περιοχές της ζώνης Β. Παραδείγματος χάρη στον όρμο Σπαρτίνα, Πέτρο Βαθίνη. Όρμο Σπαρτίνα, στον όρμο Κλίμα, στην Περιστέρα. Όσον αφορά τώρα την αεραστεχνική αλληλεία, επιτρέπεται με περιορισμούς στα εργαλεία μόνο συρτή και μπετονιά. Γκέγκε, ζήκο. Ζήκο, γκέγκε. Ζήκο, έγινε αντιληπτό.

πολύ καλά έκανες και έβαλες αυτό το θέμα σήμερα, για να υποψιαστούν κάποιοι ότι εκεί δεν πας έτσι. Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί. Έτσι, αν είσαι λασπάς τώρα και πάρεις το σκάφος σου και τα ισοπεδώσεις όλα, άλλο θέμα.

0: παρακαλώ κυρία μου, τι είσαστε υπέρ του καταδυτικού τουρισμού εσείς, για πείτε μου.
1: Εγώ μιλάω.
0: Ναι, ναι, κατεβαίνετε κάτω στα 40 μέτρα.
1: Εγώ δεν είμαι, απλώς είμαι μια κυρία, μια γειτόνισσα εδώ στη Νέα Ιωνία.
0: Ναι.
1: Η οποία σας παίρνω κάθε χρόνο.
0: Καλά.
1: Αλλά και άλλες φορές.
0: Καλά κάνετε κύριε.
1: Για το σπίτι αυτό της Νέας Ιωνίας στην Αδριανοπόλεως.
0: Ναι.
1: Που είναι του Δήμου. Πέρυσι ήρθαν, το καθαρίσαν. Φέτος, αν θα σας πω το τι γίνεται μέσα σε αυτό το σπίτι,
0: ναι,
1: θα φρίξετε εσείς που κάνετε πεζοπορία.
0: Για θυμίστε, για θυμίστε μου, το σπίτι αυτό είναι του Δήμου.
1: Του Δήμου είναι, πέρυσι.
0: Μπράβο,
1: ήρθαν,
0: ναι,
1: το καθαρίσαν. Φέτος, τι γάτες έχει, τι κουνούπια είναι, έρχονται τη σμήνη ολόκληρη τα κουνούπια. Είμαστε γύρω γύρω η γειτονιά.
0: Και γιατί,
1: όλα
0: δεν, το δίνουνε, γιατί δεν το δίνουνε σε κανένα ανθρωπάκο που δεν έχει σπίτι να πάει να μείνει.
1: Εγώ να το δώσω. Το παίρνω κι εγώ, παιδιά έχω, αλλά το δίνει ο Δήμος, είναι του Δήμου.
0: Ναι. Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Έχει αυλή, είναι μεγάλη αυλή.
1: Έχει αυλή, η οποία έχει χόρτα που είναι μέχρι τα κεραμίδια πάνω. Αν θα γίνει καμιά πυρκαγιά.
0: Ναι.
1: Όλα τα σπίτια γύρω γύρω θα πάρουμε φωτιά.
0: Ανδριανοπόλιο.
1: Είναι όλα τα σπίτια γύρω καθαρά.
0: Ανδριανοπόλιος είπατε πόσο?
1: 26 είναι. 26, 27, 28. Αυτού μέσα είναι, δίπλα είμαστε, ναι, όλοι μαζί.
0: Αυτοί ξέρουν εκεί πέρα ότι, ναι, ποιο είναι το δικό τους το σπίτι, ναι. Αυτό πιανό ήταν και το έγραψε στο Δήμο.
1: Αυτό ήταν μία γριά, το είχε, ήταν από τη Ζαγορά αυτή, η οποία,
0: ναι,
1: ήταν δασκάλα και πέθανε,
0: ναι,
1: και τα άφησε στο Δήμο.
0: Γιατί δεν είχε...
1: Από τότε είναι πολλά χρόνια.
0: Δεν είχε παιδιά αυτή η δασκάλα, η δασκάλα δεν είχε παιδιά.
1: Δεν είχε, ήταν...
0: Είχε γειτόνους, δεν ήρθε σε εσάς να σας πήρε γειτόνισσα, να πούμε, αυτό το σπίτι γιατί...
1: Αυτά, αυτά κύριε Κουμιώτη είναι...
0: Τι?
1: Παρόλο είχε στην Αθήνα και ανιψιούς και είχε, ήτανε, δεν ξέρω τι ήτανε, δεν,
0: ναι,
1: ήθελε.
0: Ναι.
1: Ήθελε να τα αφήσει στο Δήμο.
0: Ναι.
1: Τώρα ο Δήμος την κατέληψε. Γκρεμίστηκε το μισό, βγήκαν χόρτα.
0: Τι από τα παλιά τα γερμανικά είναι ή είναι από τα καινούργια τα σπίτια?
1: Προσφυγικά είναι.
0: Γερμανικό?
1: Τα προσφυγικά αυτά.
0: Τα προσφυγικά, τα γερμανικά που λέγανε, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, είναι προς τα πέρα τα γερμανικά, τα πέτρινα. Αυτό, ναι, δεν είναι πέτρινο.
0: Δεν είναι πέτρινα, γερμανικά δεν ήταν πέτρινα, αγαπητή κυρία. Ήτανε με ξύλο, ήταν.
1: Τέλος πάντων, τι, ναι, ήταν. Τώρα μιλάμε για αυτό, γιατί είμαστε, ναι, γύρω-γύρω τα σπίτια, είναι όλα καλά.
0: Ναι.
1: Και στη μέση έχουμε αυτό,
0: ναι,
1: που θα περάσει μάσκιμο καλοκαίρι φέτο, καλά και πέρυσι. Αλλά τέλος πάντων το καθαρίσαν.
0: Αφού το καθαρίσαν,
1: φέτο έχει μισογκρεμιστεί και είναι, ναι, γκρεμισμένο.
0: Ναι.
1: Έχουν τα χόρτα μέχρι απάνω βγει. Ναι. Άμα θα πιάσει φωτιά,
0: ναι,
1: είμαστε όλοι χαμένοι.
0: Όχι, Παναγία μου. Απαπά την
1: πάθανε. Τέλος πάντων εσείς που μπορείτε, γιατί εγώ είμαι μεγάλη γυναίκα.
0: Πόσο μεγάλη δηλαδή?
1: Είμαι στα 79.
0: Είσαι μεγάλη. Τώρα με κοροδεύετε, με το ρολάρετε.
1: Έχω κινητικά προβλήματα, με δυο μπαστούνια περπατάω.
0: Ναι, να περπατάτε όμως. Όσο μπορείτε να περπατάτε. Όσο
1: και
0: μπορείτε.
1: Καθάριζα κι εγώ μόνη μου.
0: Ναι,
1: άλλες χρονιές που μπορούσα, έμπαινα από μέσα και άκουγα τα χόρτα.
0: Το μικρό σας, το μικρό σας όνομα.
1: Αθηνά.
0: Κυρία Αθηνά, τώρα θα ακούσετε σε λίγο. Να είστε καλά, κυρία Αθηνά. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε
0: καλημέρα,
1: Γιώργο.
0: Καλημέρα, κυρία Αθηνά. Καλημέρα στην κυρία Αθηνά. Καλά έκανε και μας τηλεφώνησε. Και πέρυσι με ένα τηλεφώνημα καθαρίστηκε. Είδατε προχθές ποιος τηλεφώνησε από την Παπαδιαμάντη και σας είπε την Πέμπτη έρχεται το συνεργείο, σας είπε ο αντιδήμαρχος Στεφόπουλος. Ο Στεφόπουλος είδα την Πέμπτη που πέρασα, μπαμ μπαμ μπαμ, το καθάρισε την Παπαδιαμάντη. Αμέ. Τώρα, πιο πολύ πράσινο ή πιο πολύ καθαριότητα? Να ξυνήσουμε το πράσινο, κυρία Αθηνά. Με το πράσινο να κόψουμε τα χόρτα. Βάλουμε καμία φωτιά, έτσι. Μπράβο, κυρία Αθηνά, καλά κάνετε. Τηλεφωνήσατε. Λοιπόν, Στεφόπουλος, αντιδημαρχάρα, έτσι. Στεφόπουλος, αφού γράψετε τα πάντα. Κάπα, κάπα, κάπα, κάπα, κάπα, κάπα. Πυρό σίγμα Στεφόπουλος, Στεφόπουλος, να τους εδώ είναι.

0: τώρα αν είναι και σε καμία σύσκεψη ο άνθρωπος που να ξέρω και ο αντιδήμαρχος Πρασίνου Στεφόπουλος, Χρήστος Στεφόπουλος. Αντιδήμαρχε μου, καλημέρα, πώς είστε?
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλο το Βόλο.
0: Αν είστε σε καμία σύσκεψη, ζητούμε κατανόηση. Κατανόηση. Είχε γίνει και πέρυσι ο Δήμος, σαν Δήμος έχετε ένα σπίτι στην Αιωνία Ανδριανουπόλους 26.
1: Ναι.
0: Είναι δικό σας, είναι του Δήμου, διαπιστωμένο, ναι. Το ψάξατε και πέρυσι το καθαρίσατε και φέτος, πέρυσι το καθαρίσατε και ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Φέτος έχουν φτάσει τα χόρτα μέχρι τη σκεπή απάνω και πετάς χάνει σιγάρο μέσα, λέει θα πάρει φωτιά όλη η περιοχή.
1: Μέχρι την επόμενη Τρίτη θα είναι έτοιμο κι αυτό.
0: Ανδριανουπόλους 26 είναι δικό σας το σπίτι, ναι. Αντιδήμαρχε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλο το Βόλο. Γεια σας.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Κυρία Αθηνά, Αστέριο Στεφόπουλος. Τι είπε μέχρι την επόμενη Πέμπτη, είπε. Θα γίνει γυαλί. Κυρία Αθηνά, μπράβο που το καταφέρατε και φέτος. Έβγε. Πάρετε ανάσα, κυρία Αθηνά, σας εφερώνω και την ανάσα. Τραγούδι, σας αρέσει ο Μαζονάκης? Κυρία Αθηνά, ο Μαζονάκης, τον πρίξανε πάλι το μάτι, είδε βουλωμένο μάτι, έβγαλε φωτογραφία, ποιος ξέρει τι τον κάναν, τι έπαθε. Αλλά φωνή, να πάρουμε μια ανάσα με τον Γιώργο, τον Μαζονάκη, κυρία Αθηνά, σας το αφαιρώνω.

Παρακαλώ αγαπητέ μου, στα οχτάρια καλημέρα, καλώς τον. Στα οχτάρια αγαπητέ καλημέρα. Σας είπα να περιμένετε, αλλά μαζί μιλάμε και χώρια καταλαβαίνόμαστε.

0: Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα Γιώργος, είναι ονόματι, τι κάνεις? Εγώ θα μιλήσω για ένα άλλο θέμα, ναι. Πάλι γι' αυτό με τα Τέμπη. Ναι. Από μικρό παιδί αγαπούσα πάρα πολύ τα τρένα και παρακολουθώ διάφορα. Έχω διαβάσει βιβλία, έχω πάρει βιβλία, έχω διαβάσει βιβλία. Ναι. Έχω ταξιδέψει σε όλη την Ευρώπη. Έχω δει πράγματα και θάματα. Και ακόμα δεν μπορώ να φανταστώ ότι έγινε αυτό το δυστύχημα. Δεν μπορώ να το φανταστώ ότι μία γραμμή που υπάρχει. Έχω ταξιδέψει στην Ελβετία, η οποία από τη Ζυρίχη ανά 5 λεπτά, να μην πω ανά 2 λεπτά, φεύγει τρένο σε μια χώρα που είναι. Τι να πω, όσο είναι η Θεσσαλία, ξέρω εγώ, και λίγο παραπάνω, η Ήπειρος μιλάμε, πηγαίνει τρένο μέχρι 2.500 μέτρα ύψος, γιατί έχω κάποιον από τα Φάσαλα συγγενή, ο οποίος εργάζεται στην ΑΜΠΕΜΠΕ, μια μεγάλη εταιρεία με ηλεκτροκινητήρες, και εγώ έδινα 60 φράγκα κάθε μέρα και γυρνούσα, σταματούσα δηλαδή, ανέβαινα σε άλλο τρένο μικρότερο σε όλη, και ακριβώς τα δρομολόγια ήταν. Μετά βλέπω κάτι άλλο βίντεο από Ιαπωνία, από Κίνα, που με ομίχλη πηγαίνουμε 350 χιλιόμετρα κανένα, και έγινε αυτό το πράγμα. Δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω,
0: ναι. Δηλαδή όταν εσείς πότε την εμπειρία που έχετε ταξιδέψει, όπως είπατε, με πάρα πολύ
1: στο λεπτό, ναι, συγγνώμη, ήμουνα στο Άντερματ, ναι. Και πέρασε στο δευτερόλεπτο του τρένου, κατέβηκα κάτω
0: έτσι, με, μεγάλη, για... με μεγάλες ταχύτητες και τα λοιπά, δεν έχει ανοίξει ρουθούνι ποτέ.
1: Καλά, έχουν γίνει. Εντάξει, έγινε, ναι. Ένα στην Ισπανία, τώρα στην Ευθεία δεν ξέρω τι έγινε, ναι, εκεί στην
0: εσείς,
1: Ένωση.
0: Εσείς που αποδώσατε, παλιά... εσείς ακούγοντας για τα Τέμπη, πού το αποδώσατε από την πρώτη στιγμή με τέτοια εμπειρία που έχετε?
1: Με τέτοια, ναι. από τη μεγάλη γησία που έβαλαν κάποιους ανεύθυνους, ναι. Κάποιους βλάκες, μέχρι δεν ξέρω κι εγώ ποιοι άλλοι μπορεί να είναι, μιλάμε, γιατί όλοι φταίνε.
0: Ποιοι άλλοι φταίνε, να ακούσω, εκτός από τους μεγάλους, ποιοι άλλοι φταίνε?
1: Αυτοί οι άλλοι που δεν. Δεν δώσαν την πρέπουσα προσοχή. Ακόμα και ο μηχανοδηγός που έπρεπε να πονηρωθεί.
0: Γιατί λέτε, μισό λεπτό. Γιατί λέτε ακόμα και ο μηχανοδηγός, δηλαδή.
1: Και ο μηχανοδηγός.
0: Όχι, μισό λεπτό.
1: Όχι με κινητά.
0: Γιατί λέτε και ο μηχανοδηγός. Γιατί λέτε μισό λεπτάκι, αν οδηγείς το αυτοκίνητό σου και πας και πέσεις στα χωράφια, θα τα βάλεις με τον Υπουργό Μεταφορών, θα τα βάλεις με τον κατασκευαστή. Και θα πεις και ο οδηγός του αυτοκίνητου που έπεσε στα χωράφια.
1: Όχι.
0: Ή θα πεις ότι ο πρώτος υπεύθυνος είναι ο μηχανοδηγός.
1: Ναι, ναι, το πιστεύω.
0: Έτσι. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Καλά, είχαμε και τη Θωρέα παλιά, θυμάμαι, γιατί είμαστε εκεί που η ίδια ηλικία. Που είχαν τρακάρει. Ούτε κινητά υπήρχαν. Τώρα με τα κινητά μιλάνε. Την Αυστραλία μιλάς μέσα σε δευτερόλεπτα. Έβλεπα που μιλούσες με κάποιον σε ένα καράβι που ήταν στις Φιλιππίνες. Δηλαδή τόσο πολύ δεν πονηρεύτηκε κάτι να πει, γιατί αλλάζω εγώ γραμμή και πάω σε μια γραμμή η οποία είναι, έρχεται προς τα κάτω, προς τη Λάρισα.
0: Άρα το ίδιο μερίδιο ευθύνης για όλους. Δεν είναι μόνο ο Καραμαλής, ο Βλάκας. Δεν είναι μόνο ο Μητσοτάκης. Είμαστε όλοι μαζί. Το Μάρια είμαστε όλοι μαζί.
1: Αυτό θέλω, Γιώργο, να πω. Και κάτι άλλο, αν μπορώ να μιλήσω. Εδώ που μένω, στη γη μου ακριβώς, φτιάχνουν οι Vodafone. Παρότι βάλανε ένα σημάδι, κάποιοι να κατέβουν. Δίπλα έχω ένα γιατρό πρώην διευθυντή στο νοσοκομείο που ήταν. Λοιπόν. Και ξέρεις τι μου είπε, δεν μπορούσαν οι γυναίκες να κάνουν όψη να γυρίσουν. Η μία, σου μιλάω ειλικρινά, χτύπησε ένα αμάξι γιατί μπήκε στο πάρκι του γιατρού και άλλη το παράτησε το αυτοκίνητο εκεί και έρθει ο άντρας της μετά από 3 ώρες που τελειώσουν τη δουλειά του να τον πάρει. Και ρωτάω εγώ πώς φέρουν τα διπλώματα. Ένα άλλο θέμα, έτσι ξόφαλσο τώρα το είπα και αυτό.
0: Άρθι συνειφασμένο με το προηγούμενο.
1: Ναι, δεν μπορούσαν να κάνουν όψη να την κίτσου μακρύ να βγουν προς τα επάνω να βγουν, γιατί περάσανε ένα εμπόδιο που είχε φτιάχνανε πιο κάτω, μιλάμε, τις ουδηγές είδες.
0: Σωστό.
1: Όλα καλά, αυτό ήθελα να πω.
0: Να είσαι καλά, αδερφέ.
1: Γεια χαρά, γεια.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ξέρεις πόσες φορές, αγαπητέ φίλε, πόσες φορές μου έχει πει μηχανοδηγός. Μη μου πείτε τι, πώς, ποιος και γιατί. Πόσες φορές κατ' το παρελθόν, τα προηγούμενα πολλά χρόνια, τουλάχιστον τις τελευταίες 3 δεκαετίες, μου έλεγε μηχανοδηγός, ήταν κατακίτρινος το πρωί, ταξίδευε τη νύχτα και έλεγε, άσε, τη γλίτωσα απόψε, γλιτώσαμε. Τι είπα, τι συνέβη. Τελευταία στιγμή λέει, είμαστε στην ίδια γραμμή. Ο ένας ανέβαινε, ο άλλος κατέβαινε. Μηχανοδηγός. Ξέρεις πόσες φορές κάτω παρελθόν έχουν αποφευθεί με τοπικές συγκρούσεις, αγαπητέ φίλε, πάνω στην ίδια γραμμή. Τώρα τι να τον έλεγα, πήγε να το καταγγείλεις, να το κατήγγειλα, τι να τον έλεγες. Αν ήμουν προσωπικά μηχανοδηγός, θα τα είχα κάνει όλα όπα, θα τα είχα κάνει όλα πουτάνα. Μια φορά μου έτυχε στο Ρότερνταμ και σας έχω πει την ιστορία. Τίναξα το τάγκερ στον αέρα. Τρέχανε όλη τελευταία στιγμή τη βαλίτσα μου. Pilot on board και ο radio operator εκτός πλοίου. Πάνω στη σκάλα ανέβαινε ο pilot, ο πιλότος, και με τη βαλίτσα μου την ίδια σκάλα κατέβαινε προσωπικά. Πού πάτε κύριε, ποιος είστε, είμαι ο radio operator. Και πού πάτε? Δεν θέλω, κίνδυνος, dangerous, τι σημαίνει, το και το, τσιμέντο ταχείας πήξεως, αναξιόπλο το σκάφος. Αυτά του τάπα στη μέση της σκάλας, αγαπητέ φίλε. Και μέχρι να κατέβω, με βοήθησε να κατεβάσω και τη βαλίτσα μου, ο πιλότος. Και την ίδια ώρα μιλούσε στο walkie-talkie και τους έλεγε το και το. Στο τρίλεπτο γινόταν της πουτάνας στο Ρότερνταμ. Φίλοι μηχανοδηγοί, εσείς είστε οι πρώτοι υπεύθυνοι και μετά ο Καραμαλής ο Μαλάκας.

Ελάτε αγαπητέ φίλε, θέλετε προηγουμένως να μου πείτε για τα, για τις σποράδες, για αυτοκίνητο, για εισιτήρια, ελάτε να το συζητήσουμε. Ο φίλος ακροατής που τηλεφώνησε πριν 2-3 λεπτά για το θέμα των εισιτηρίων και του κόστους μετάβασης στις σποράδες.

0: Αγαπητέ φίλε, για να πάρει, δεν χρειάζεται να πάρει τηλέφωνο. Κατάλαβα τι μου είπες. Για να πάρει ένας οικογενειάρχης, ή μάλλον για να πάρει το να πάρει μια τετραμελής οικογένεια, δεν σου μιλάω για μεγαλύτερη οικογένεια, μια τετραμελής οικογένεια, το να πάρει το αυτοκίνητό της από το Βόλιο για διακοπές στις Ποράδες, φίλε, δεν θεωρείται πλέον απόδραση τουριστική, θεωρείται επενδυτικό ρίσκο μεγάλου βεληνεκούς, φίλε. Έτσι θα το ξεσκίσω τώρα το θέμα. Δηλαδή φίλε, αν προσθέσει κανείς τα εισιτήρια των επιβατών και το κόστος ενός αυτοκινήτου, το ταξίδι με επιστροφή είναι πάνω κάτω 400 με 500 ευρώ μόνο για τα ναύλα. Άλλες εποχές φίλε, τα 400-500 ευρώ θα εξασφάλιζαν. Πήγαινε έλα τα ναύλα, διαμονή, φαγητό, μέχρι που θα έπαιρνες από τη Σκόπελο και αναμνηστικά μαγνητάκια για το ψυγείο της γειτόνισσας. Είπα θα το ξεσκίσω. Και για όλο το ζόη. Φίλε, στα λιμάνια της Κιάθου, του Θοδωρή του Τζούμα, της Σκοπέλου και της Σαλονίσου, το να κατεβαίνεις από το πλοίο με δικό σου αυτοκίνητο που να έχει πινακίδες μαγνησίες β' όμικρον, όμικρον ξέρω εγώ, θεωρείται πλέον στις μέρες μας να κατεβαίνεις με το αυτοκίνητό σου με πινακίδες μαγνησίες στη Σκιάθο, στη Σκόπελο, στην Αλόνισο, θεωρείται στις μέρες μας απόλυτη επίδειξη πλούτου. Αγαπητέ φίλε, μια μεσαία οικογένεια πλέον δεν παίρνει αυτοκίνητο. Ταξιδεύει σαν μια ομάδα πεζοπόρων. Αφήνει το αυτοκίνητο στο Βόλιο, μπαίνει στο πλοίο με τρεις βαλίτσες στο χέρι και στο νησί παίρνει το κτέλ. Στο νησί χρησιμοποιεί μόνο το κτέλ και ποδαράτο. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό πως στα νησιά έγραφα τις προάλλες ένα άρθρο και το διάβασε ο Περιφερειάρχης και κουνεί στο κεφάλι του. Είναι εντυπωσιακό πως τα νησιά που απέχουν μια ανάσα από το ανατολικό πύλιο, από την υπηρωτική μαγνησία, στα 2,5 ναυτικά μίλια που είναι η Σκιάθος, να πηγαίνουμε στη Σκιάθο από το Βόλιο από τα 42 ναυτικά μίλια. Τα 2,5 ναυτικά γίνονται 42. Ευθυνόμαστε όλοι. Αγαπητέ φίλε, δεν είναι μόνο οι πλειοκτήτες. Ο πλειοκτήτης πρέπει να πληρώσει το πλήρωμα, να πληρώσει τα πετρέλαια, να πληρώσει. Πηγαίνει στα 42 ναυτικά μίλια από το Βόλιο. Τόσο είναι η Σκιάθο, 42. Ενώ μπορούσαμε να πηγαίνουμε από τα 2,5, από τον Κατηγιώργη. Και τα 100 ευρώ να ήταν 2-3 ευρώ στο ferry boat. Φίλε, γιατί ευθυνόμαστε όλοι, γιατί δεν πιέζουμε τους δημάρχους, δεν πιέζουμε την τοπική αυτοδιοίκηση, δεν πιέζουμε τους βουλευτές να φτιάξουμε ένα δρόμο, να φτιάξουμε, να βάλουμε ένα πορθμίο. Γι' αυτό λέω ευθυνόμαστε. Αν συνεχιστεί αυτό, το να πας με ένα γιονταχή από το Βόλο στην Αλόνισο, θα πρέπει να πάρεις έγκριση καταναλωτικού δανείου. Είπα να το ξεσκίσω. Θες να ακούσεις σήμερα πόσο κοστίζει οι τιμές φίλε για την μεταφορά ενός συμβατικού γιοταχή αυτοκινήτου. Οι τιμές για την μεταφορά ενός συμβατικού γιοταχή αναδιαδρομή, έτσι, one way, από το Βόλιο προς τις Ποράδες, μισό λεπτό να βρω τις τιμές, έτσι έχω βρει. Λοιπόν, λέω εγώ, αλλά να βγω να βγάλω και τις τιμές. Ένα συμβατικό γιοταχή, Βόλος Κάθος, από 83 λέει, για μονή μετάβαση, έτσι, one way, Βόλος Κάθος από 83 έως 84 και 70 ευρώ. Βόλος Σκόπελος από 85, που είναι η γλώσσα, το λουτράκι, μέχρι 89,5, που είναι η Σκόπελος, η χώρα μέσα. Βόλος Αλόνισσος από 89,50 μέχρι 173,70, ανάλογα με τον τύπο του πλοίου, αν είναι ταχύπλο ή συμβατικό. Αν υπολογίσει τώρα κανένας ένα μέσο κόστος, ας πούμε 85 ευρώ για το αυτοκίνητο και περίπου 35 μέχρι 42 ευρώ για το εισιτήριο κάθε ενήλικα αναδιαδρομή, άρα λοιπόν κόστος μετάβασης ενός γιοταχή αυτοκίνητο 85 με επιστροφή 170, ενήλικες κόστος μετάβασης 80 με επιστροφή 160, δύο παιδιά 5 με 10 ετών με κάποια έκπτωση 52 ευρώ, τελικό σύνολο ναύλων με επιστροφή 382 ευρώ. Τώρα αν το ταξίδι γίνει προς Αλόνισσο με ταχύπλο που δέχεται οχήματα, το συνολικό κόστος, γιατί προς το παρόν δεν υπάρχει ταχύπλο που να παίρνει αυτοκίνητα αυτή την εποχή για την Αλόνισσο, έχει πάει 450-500 χωρίς να υπολογίζει κανένα στη βενζίνη. Λοιπόν, κάπου εκεί είναι. Δεν σας λέω ότι είπαμε, είναι τα ναυτικά μία πολλά. Είναι πολλά ρε παιδιά. Δεν είναι κοντά η Σκάθος, 42 μίλια. Ναι, και οι περισσότεροι βολιώτες, είμαι σίγουρος ότι οι περισσότεροι βολιώτες δεν έχουν επισκεφτεί ποτέ μα ποτέ την Αλόνισσο. Είμαι σίγουρος ότι πάρα πολλοί βολιώτες δεν έχουν σκεφτεί ποτέ μα ποτέ τη Σκόπελο. Είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν ακόμη βολιώτες που δεν έχουν επισκεφτεί ποτέ τη Σκάθο. Παρακαλώ, στο 61, καλημέρα.
1: Έλα Γιώργο, καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Έλα Γιώργο μου, καλή σου μέρα.
0: Για χαρά.
1: Γιώργο, υπάρχει και ένα άλλο. Έχω βάλει στο μυαλό μου.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο το κορφλίο κάτι Γιώργη Κουκουνέργιας. Θα μπορούσα άνετα να υπάρχει μια παντόφλα της Σκιάμη για τη γλώσσα. Από τη Σκόπλο και στο Πατητήρι. Η παντόφλα, ό,τι και να είναι, οικονομικότερη είναι. Είναι λίγο πιο αργή, αλλά είναι οικονομικότερη. Καταρχάς έχει περίπου πολύ λιγότερο από το μισά άτομα πλήρωμα. Είναι πιο ευέλικτο βαπόρι, πιο ελαφρύ βαπόρι, με λιγότερα έξοδα, λιγότερα κάψιμα και λογικά έχει λιγότερο κόστος ναύλου. Λοιπόν, και επίσης θα γινόταν μεγάλη αποσυμφόρηση στον όγκο των ταξιδιωτών πληρωμένων, ειδικά στις μέρες που υπάρχει κάτι τρίμερα, κάτι μέρες διακοπών, που πάρα πολλοί δεν πηγαίνουν στα νησιά, γιατί τα πρακτορία εδώ δεν σου δίνουν εισιτήριο επιστροφής. Δηλαδή δεν σου, γιατί υπάρχει τόσο φόρτος εργασιακό, τέτοια πληθώρα επισκεπτών προς τα νησιά εκείνες τις μέρες, που τα βαφόρια, δεν, όσο και να ζητήσεις, όσο και να βάλεις μέσω κακό, δεν σου δίνουν επιστροφή. Και καταλαμβάνωση ότι κάποιος ο οποίος επιθυμεί να πάει πάρα πολύ, ρε παιδί μου, όταν δεν ξέρει αν θα γυρίσει τη μέρα και την ώρα που μπορεί να γυρίσει, γιατί ο καθένας έχει τις δουλειές του, έχει το πρόγραμμά του, έχει κάποια χρονοδιαγράμματα τα οποία δεν μπορεί να παραβεί. Λοιπόν, αυτό είναι και αυτό ένας ανασταλτικός παράγοντας να επισκεφτεί τα νησιά. Δεν μπορώ να καταλάβω, ειλικρινά δεν μπορώ να το καταλάβω, και θεωρώ ότι αποκλειστικά και μόνο είναι κόστος, και μόνο αυτό που θα πω, αιτία του κόστους. Δεν μπορεί υπαξί ένα νησί το οποίο είναι μια κουτσουλιά μπροστά στη Σκόπελο και Ανόησο, και πολύ, πολύ μικρότερο του μισού της Χιάδου, να εξυπηρετείται με ένα ημερήσιο δρομολόγιο και να είναι και γεμάτο. Και να είναι και γεμάτο. Την προηγούμενη εβδομάδα ήθελα να πάω Παξός και το ανέβαλα δύο φορές, διότι από την προηγούμενη, προηγούμενη μέρα ήταν, δεν μου κλείνανε θέση για το τρέιλερ.
0: Ναι.
1: Όντως ήταν γεμάτα τα βαπόρια, τα πλοία. Ναι. Να φανταστείς ότι έχω πάρα πολύ πολύ καλό φίλο, ένα από τα αφεντικά σε μια εταιρεία που δυστυχιάζω. Και τον πήρα τηλέφωνο και του λέω, ρε Σημάκη, από το Μαξιλαράκι τίποτα? Μου λέει, Πέτρο, για σήμερα αδύνατο. Έχω 28 για τα χείλη και 178 μέτρα νταλίκες. Ούτε λέει στο καταπέλτη απάνω. Σου κλείνω από τώρα, γιατί όπου θα πω και την προηγούμενη, την επόμενη μέρα, τη μεθεπόμενη μάλλον. Ναι, τη μεθεπόμενη μέρα μου είχαν, που μπορούσα να πάω, και πάλι ήταν κλειστά. Και μου λέει, Πέτρο, σου κλείνω, θα κανονίζω να σου κλείσω για την Πέμπτη. Λοιπόν,
0: από Πάρκα δεν έχει τίποτα απέναντι Παξούς?
1: Από Πάρκα, Γιώργο, έχει τα ημερήσια μόνο, τα ημερόπλια, αυτά τα οποία βάζουν 100, 200, 300 άλλων.
0: Δεν έχει δρομολόγιο από Πάρκα?
1: Όχι, όχι, δρομολόγιο έχει, και η Πάρκα δεν μπορεί να το υποστηρίξει και από πλευράς Κορμίου.
0: Ναι.
1: Δεν έχει, έχει μια σκάλα εκεί πέρα. Μάλιστα δεν ξέρω ποιος είναι έξω τη σκάλα. Είναι για να βγεις με ένα κανονικό σκάφος. Να βάζει κανεί μόσκαλα πάνω, να έχει και αναρχητικές ιδιότητες, ικανότητες. Λοιπόν, δεν ξέρω ποιος πως τήρασε, δεν έχει χρόνια αυτή η σκάλα, χρόνια είναι εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και δεν θυμάμαι ποτέ στην Πάρκα να πιάσει, δεν μπορεί να πιάσει, δεν μπορεί να πιάσει δύο εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, αλλά δεν είναι αυτό, η Κέρκυρα. Η Κέρκυρα, πάει λίγο παραπάνω την Κέρκυρα. Ξέρεις ότι έχει τώρα χειμώνα 8 με 10 δρομολόγια ημερησίως.
0: Ναι.
1: 8 με 10 δρομολόγια, θες ένα, θες γυμναστικό, Γιώργο. Χάρης το ένα, πάρ' το άλλο, σε μια ώρα είναι το άλλο. 8 με 10 δρομολόγια του χειμώνα.
0: Θεωρώ ότι η Κέρκυρα κακώς έχει επενδύσει στη γραμμή Κέρκυρα-Ιγουμενίτσα. Κακώς. Η Κέρκυρα έπρεπε να έχει Πορθμίο τζαστ απέναντι, ακριβώς.
1: Στην Σιδάρη είναι αστραστή.
0: Πάνω από τη Σαγιάδα.
1: Πάνω από τη Σαγιάδα, είναι Σιδάρη. Μου βγαίνει το μαύρο μάτι. Αυτό λέω, στο Σιδάρη.
0: Κοντά στα αλβανικά σύνορα. Θα πήγαινες με λίγα ευρώ με το αυτοκίνητό σου εκεί, θα έμπαινες στην Παντόφλα και θα πήγαινες ακριβώς απέναντι σε χρόνο Ντετέ.
1: Γιώργο,
0: αλλά συμφέροντα, πιθανολογώ συμφέροντα, έχουν επενδύσει στην Οικουμενίτσα.
1: Κοίταξε, Γιώργο, δεν είναι μόνο συμφέροντα, είναι. Και η μορφολογία του εδάφους είναι η έλλειψη.
0: Έλα, δεν μπορεί να τα ακούω αυτά, Πέτρο. Πέτρο, για να πας στην Ιθάκη έπρεπε να πας μέσω Πατρών. Τα τελευταία χρόνια άνοιξε η γραμμή με τον Αστακό που είναι ακριβώς απέναντι.
1: Ναι, Γιώργο μου, ναι, αλλά ο Αστακός έχει ένα λιμάνι. Η Σαγιάδα, πώς θα ξέρουμε τώρα.
0: Να φτιάξουν ένα τόκο, ρε φίλε. Εδώ κατασπαταλούν χρήματα εκατομμύρια για μαλακίες. Ένα τόκο, ρε Σαγιάδα, για πιο πάνω. Πώς το είπες?
1: Ευχαριστώ που το με αφήσεις να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Γιώργο μου, άκουσα, αγάπη μου. Να πας αυτή τη στιγμή από την Ιγουμενίτσα στη Σαγιάδα είναι 22 χιλιόμετρα, τα οποία δεν είναι και ό,τι δυνατόν το καλύτερο. Λοιπόν, κατά συνέπεια, δεν ξέρω αν συνέφερε κάποιον να κερδίσει κάποιο χρόνο από το βαπόρι να πάει στη Σαγιάδα για να πάει και εκεί πέρα. Μετά η Σαγιάδα έχει λιμνοθάλασσα μπροστά της, δηλαδή έχει κάνει πολλά ρήχα, δεν είναι εύκολο.
0: Δεν είπα για τη Σαγιάδα, πιο πάνω.
1: Έχει ένα, πάνω,
0: ναι. Ακριβώς απέναντι, άκουσε με Πέτρο, ακριβώς απέναντι από το λιμάνι της Κέρκυρας, ακριβώς απέναντι εντός της ελληνικής επικράτειας έχει ένα κόλπο. Εκεί λοιπόν θα μπορούσα να φτιάξω ένα ντόκο και να πηγαίνουν τα αυτοκίνητα. Τι θα πει 22 χιλιόμετρα. 22 χιλιόμετρα πάμε τα αυτοκίνητό μου σχεδόν δωρεάν.
1: Από εκεί ακριβώς.
0: Αλλά δεν θα πω στο πλοίο να πάω από την Κομενίτσα που είναι τόσα ναυτικά μίλια. Μην τρελαθούμε.
1: Είναι 18-19 μίλια ένα από ό,τι θυμάμαι.
2: Δεν μιλάτε για τις χάρτες.
1: Λοιπόν, αλλά αλλού θέλω να καταλήξω. Ξέρεις ότι για Κέρκυρα με το ένα ναύλο, δηλαδή την τιμή του ενός αυτοκινήτου, ναι, σου δίνουν και επιστροφή.
0: Ναι.
1: Έχουν 50% έκπτωση.
0: Ναι.
1: Αυτό γίνεται εδώ και 5 χρόνια.
0: Ναι.
1: Εδώ και 5 χρόνια. Δηλαδή με το ένα ναύλο πας και έρχεσαι.
0: Φίλε, γίνονται δεκάδες δρομολόγια καθημερινά, δεν γίνεται ένα.
1: Αυτό λέω, Γιώργο, όταν υπάρχουν τόσα δρομολόγια με οικονομικότερα πλοία, γι' αυτό άλλωστε και δεν στέλνιωσε κανένα πλοίο από τα μεγάλα που δρομολογηθήκαν κατά καιρός.
0: Ναι.
1: Όλο αμφίδρομα και οι παντόφλες.
0: Έτσι.
1: Έχουν το 40%, το 35-40% των εξόδων του ενός κανονικού πλοίου.
0: Χαμηλό κόστος, βέβαια.
1: Χαμηλό κόστος, Γιώργο μου. Δεν τον ενδιαφέρει τίποτα άλλο τον πελάτη. Και τώρα που έχουν βάλει πολλά αμφίδρομα, έχουν και αυτά μια ταχύτητα 12-13 μιλά και κάνει μια μισή ώρα, μια 20-25 μιλά.
0: Και να σου πω και για ένα άλλο λάθος που παρατηρείται εκεί πέρα στην περιοχή Πέτρο και θα συμφωνείς μαζί μου.
1: Ναι.
0: Τα πλοία που φεύγουν από την Οικουμενίτσα για Ιταλία. Δεν πιάνουν Κέρκυρα, δεν πιάνουν κατευθείαν.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, τα πλοία λοιπόν που φεύγουν ή έρχονται από Οικουμενίτσα ή προς Οικουμενίτσα. Γιατί να διέρχονται μέσω του διάβλου της Κέρκυρας και να μην πηγαίνουν από την έξω πλευρά για να πάνε στην Οικουμενίτσα με τις μεγάλες ταχύτητες. Γιατί λοιπόν μπαίνουν στο στενό της Κέρκυρας και χαμηλώνουν την ταχύτητα και δημιουργούν προβλήματα. Γιατί?
1: Μιλάμε τώρα στη...
0: Αλλά αυτά για να συμβούν πρέπει να υπάρχει αρχηγός λιμενικού σώματος, όχι μαλακίες.
1: Πρέπει να υπάρχουν γνώστες, Γιώργο. Δεν χρειάζεται να είσαι αρχηγός, να είσαι γνώστης, να ξέρεις.
0: Είναι ένας αρχηγός πλαισιώνεται από συμβούλους που έχουν γνώσεις. Για να πάρεις συμβούλους πρέπει να έχεις γνώσεις.
1: Γιώργο, οι σύμβουλοι πλέον πάνε μαζί του κομματικού σωλήνα. Τι έχουμε εκτρέψει του κομματικού σωλήνα, του βάζουμε.
0: Πέτρο, κατάλαβες τη ζούμπα,
1: Απόλυτα, Γιώργο.
0: Αυτά που πηγαίνουν στην Ιταλία πηγαίνουν με 23-24 μίλια.
1: Πόσα?
0: 23-25 μίλια πηγαίνουν.
1: 29.
0: Δεν, 29 δεν πάει κανένα. Μιλάμε για τα συμβατικά.
1: Α, τα συμβατικά λες, εντάξει.
0: Μην τρελαθούμε, δεν υπάρχουν τα χύπλωα στην Ιταλία, υπάρχουν τα συμβατικά. Που πηγαίνουν 24-25 το Spirit και τα λοιπά, 25-26 κάποιο, το Superfast 6 πηγαίνει 26 μίλια. Αυτό λοιπόν περνάει μέσα από το διάβλο. Γιατί πέρα από το διάβλο.
1: Και αναγκάζεται να κόψει γιατί με τα φόνερα που κάνει.
0: Έτσι.
1: Θα βγάλει τις βάγκες έξω σε οποιοδήποτε.
0: Ενώ αν πάει από έξω πλευρά και στρίψει από κάτω πλευρά της, από τη Λευκύμη από κάτω, μπήκε μέσα στην Οικουμενίτσα σε χρόνο διτέ.
1: Άλλωστε ναι, και το δρομολόγιο...
0: Συμβαίνουν πάρα πολλά λοιπόν, πάρα πολλά παρατράγουδα σε όλο το Αιγαίο, σε όλο το Ιόνιο. Λιμάνια δεν έχουμε. Επιτρέπεται τώρα ο Βόλος να συνδέεται με τις Ποράδες. Η πυρωτική μαγνησία με την νησιωτική μέσω Βόλου. Πού έπρεπε να πηγαίνουμε από τον Πλατανιά, από το Κατηγιώργη. Να είχαμε φτιάξει δρόμο, να είχαμε φτιάξει πορθμίο και από εδώ και από εκεί και να πηγαίναμε απέναντι Πάμφινα με 4-5 ευρώ και τώρα χρειαζόμαστε εκατοντάδες ευρώ.
1: Κάνα στον Αγιώκοπο ένα πράγμα εδώ και 10 χρόνια να πούμε.
0: Γιατί να φτιάξει ο αγοραστός στον Αγιώκοπο λιμάνι εκατομμυρίων και είναι ανεκμετάλλευτο και δεν τρέπεται ο αγοραστός και δεν θα ξαναγίνει περιφερειακής. Θα σε σκίσω κοντέ.
1: Δεν είχε, Γιώργο, δεν έχει προοπτικές. Να πεις ότι έχει κάποιες προοπτικές.
0: Πετάξανε εκατομμύρια. Πετάξανε στον Αγιώκοπο εκατομμύρια.
1: Τέσσερις γλίστες, Γιώργο, τέσσερις γλίστες να ρίξεις το δελφίνι μέσα.
0: Εντάξει, αυτό είναι το αλλιευτικό καταφύγιο από τη βόρεια πλευρά. Από τη νότια πλευρά του Αγιώκαμπου έχουν φτιάξει λιμάνι.
1: Ναι, μία από εδώ, μία από εκεί, Γιώργο. Ναι, έτσι είναι, ακριβώς. Έτσι είναι. Τι να εξυπηρετεί το λιμάνι, αυτός που το έφτιαξε δεν καταλαβαίνω.
0: Δεν θα μπορούσε ο αγοραστός με αυτά τα χρήματα να φτιάξει κάτι περισσότερο στον Κατηγιώργη ή κάπου αλλού, στο πουθενά, απέναντι από τη Σκάδο, και να φτιάξει και στη Σκάδο? Δεν μπορούσε. Παραπήγε, έδωσε 18 εκατομμύρια ο αγοραστός, 18 εκατομμύρια για να φτιάξει τον περιβάλλοντα χώρο του αεροδρομίου της Σκάδο για να τον παραδώσει στους Γερμανούς. Δεν το πήραν το αεροδρόμιο της Σκιάδο Γερμανοί? Λίγους μήνες πριν το πάρουν το αεροδρόμιο από το ελληνικό δημόσιο οι Γερμανοί, η Φραπόρτ, πήγε ο αγοραστός και έριξε 18 εκατομμύρια με ένα εργολάβο και έβηξε τον περιβάλλοντα χώρο να τους δώσουν στους Γερμανούς και πρίκα. Κοντά θα σε σκίσω.
1: Γιώργο, αυτά πιθανόν να μην είναι και αποτελέσματα συμβούλων. Πιθανόν να είναι και εντολών.
0: Και το παίζουν περιφερειάρχες, το βγάζουν και γλώσσα. Και ο ένας επικίνδυνος τον άλλο βγάζοντας γλώσσα. Οι ανίδιοι, οι άχρηστοι που κάνανε το Λάρισα, Βρυξέλλες, Βόλος, Αλικές, που πηγαίνανε κάθε εβδομάδα weekend στο Ισταμπούλ και τα κάνανε όλα πουτάνα. Γεια σου Πέτρο, με σύγχυσες. Όλα τα κολόπεδα!

άλλος και έφτιαξε εταιρεία μέσα σε 3 μέρες με μετοχικό κεφάλαιο 6 χιλιάρικα. Και για να κάνει το μπάζωμα, ο Γαραστός έβαλε την εταιρεία αυτή και την πλήρωσε 178.000 ευρώ, που σας έλεγα χθες. Και θέλει να ξαναγίνει και περιφερειάρχης, που να σας πάρω διάολος. Και θέλετε να κάνουμε και δημόσιες σχέσεις, να σας καλύπτουμε. Τι λέτε ρε κολοπεδαράδες. Σας σκίσω.

εφοπλιστή, ρε παιδιά. Τι να σα κάνει εφοπλιστή. Εφοπλιστή σε ένα το ταχύπλοό του που έχει μέσα ναυτεργάτες, πρέπει να πληρωθούν, πρέπει να βάλει καύσιμα. Για να πάει ένα ταχύπλο 34-35 κόμβους, θέλει καύσιμα, πρέπει να φάει καύσιμα. Και αυτό μετακυλείται στο εισιτήριο. Και λέμε εμείς, μια ανάσα είναι ο παγαστικός από τη Σκιάθο, ο Βόλος δηλαδή. Τι μια ανάσα, είναι 42 ναυτικά μίλια. Για να πάει ένα τέτοιο σκάφος εκεί, δέχει κάποιες χιλιάδες ευρώ. Για βάλε κάτω, ΝΑΤ, κάθε μέρα. Ξέρει πόσο πληρώνει στο ΝΑΤ, ένα πλοίο. Στους απατεώνες του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου. Βάλε το προσωπικό όπως θα δει την ημέρα, βάλε τα καύσιμα να δεις. Τι λέτε ρε παιδιά, δεν είναι τα πράγματα έτσι. Φταίμε εμείς που ψηφίσαμε όλα αυτά τα καθήκια και δεν μπαίνουν σωστές αποφάσεις. Όλοι ανίδεοι. Πού να ξέρει τώρα ο Κικίλιας τι σημαίνει Υπουργείο Ναυτιλίας. Κικίλιας, προπόνηση έκανε, έβαζε κανένα καλάθι που δεν το έβαζε, ήταν ατάλλαντος, ήταν. Αν προπονηθώ που είμαι κοντός την καρφώνω την μπάλα. Ο Κυγίλιας δεν μπορούσε να την καρφώσει. Άσχετος ήταν. Πώς έπαιξε μπάσκετ δεν ξέρω. Αυτό με το ψάξουμε. Πώς έπαιξε μπάσκετ ο Κυγίλιας. Γνώρισε και την Τζέννη. Και θέλει να γίνει και πρωθυπουργός. Δεν μόνο αυτό, θέλει να γίνει και πρωθυπουργός ο Κυγίλιας.

Παιδιά, έπρεπε να επικοινωνήσω κάποια στιγμή με τη Ζέτα Μακρύ και ξεχάστηκα. Ζητάω συγγνώμη από τη Ζέτα. Έκανε κάποιες κινήσεις χθες όσον αφορά κάποιους δήμους, εξασφαλίστηκαν χρήματα για να γίνουν κάποια έργα. Θα της έλεγα να μου τα πει αύριο το πρωί, μας τα πει αύριο το πρωί να συνημερώσει. Αν και τα έχουμε γράψει αυτά από χθες, θα τα πούμε και ζωντανά αύριο το πρωί. Κυρία Μακρύ, ζητάω συγγνώμη, ένα μυαλό είναι αυτό. Να κάνουμε. Με σύγχυσε ο αγοραστός. Συγχύστηκα, Ζέτα. Ζέτα, με σύγχυσαν και αυτοί από την Αλόγισο. Ζέτα, ζητάω βοήθεια. Με σύγχυσαν από την Αλόγισο. Ξέρεις τι έμαθα σήμερα, Ζέτα? Ο πατέρας λέει είναι δήμαρχος. Ο γιος είναι αντιδήμαρχος. Ο γιος είναι μέλος μιας επιτροπής οικονομικής, δεν ξέρω τι. Και ταυτόχρονα ο γιος, Ζέτα μου, είναι και ο διοικητής αστυνομίας Αλονίζω. Μόνο ο δεσπότης, εκπρόσωπος του Χρυσοστόμου από την... από την αυτή δεν είναι, από τη Χαλκίδα. Θα πάρω τηλέφωνο του Χρυσόστομο. Θα διαμαρτυρηθώ. Πάρω τηλέφωνο του αρχηγείου της αστυνομίας. Ποιος είναι αρχηγός της αστυνομίας, τον πάρω τηλέφωνο. Τον πάρω δώρε. Τι γίνεται εκεί στην Αλόγισο? Άσε που λες, Ζέτα μου, συγχύστηκα και ξέχασα να σου τηλεφωνήσω. Τι να κάνω? Βοήθεια, Ζέτα. Αύριο το πρωί λοιπόν, πρώτα η Ζέντα να μας πει τι κατάφερε για την περιοχή. Ρε τι πάθαμε. Ρε τι γίνεται στην Αλόγηση, όλα τα σφάζουν, όλα τα μαχαιρώνουν. Και όχι μόνο αυτό, Ζέντα. Ας είπε που βγήκε η άλλη από την Λάρισα, την οποία, η οποία δεν ήταν στη Λάρισα, ήταν στην Αθήνα. Ποια? Η Ρένα. Ποια Ρένα? Σιγά μην είναι η Ρένα Ντόρ, η Καραλαριώτου, η αποκεντρωμένη. Και της λέω το και το, Ρένα, Ζέτα. Και μου λέει τι το και το? Λέω αυτός, ο πατέρας έτσι, ο γιος έτσι, ο γιος γιουβέτσι, παραγιουβέτσι, στο φούρνο. Και μου λέει αυτά, λέει, δεν λέγονται ο νέαρ. Και πού λέγονται? Στα υπόγεια, στα κρυφά τα λένε αυτά. Και τι είμαι εγώ, το σειρμό? Τι είμαι, τις δημοσιογραφίες κατευθυνόμενης? Μη σύγχυσε και η Ρένα. Άσε εσύ, Ζέτα, στα πω αύριο το πρωί.

0: Καλημέρα στη Θεραπετσόνα. Καλημέρα Βαγγέλη. Καλημέρα στο Superstar. Το ένα που είναι στη Θεραπετσόνα. Το ετοιμάζουν. Τώρα που θα το βάλει ο Μάριος. Σούπερ Μάριο. Το Superstar 1 είναι στη Θεραπετσόνα. Λοιπόν, άλλοι λένε θα το βάλει από το βάλει από Λαύριο για Μεσταχίου. Άλλοι λένε θα το βάλει από Ραφίνα για Άνδρο, Άνδρο την Ομίκονο. Άλλοι λένε ότι θα ριβάρει προς τα πάνω, είδωμένο. Δευτέρα Νοεμβρίου 81 στο κατάστημα Ώρα για Φαΐ του Σεφ Κώστα Μακρύ. Καλημέρα Σεφ.
1: Καλημέρα Γιώργο σε σένα και στους ακροατές. Σπετσοφάι για σήμερα.
0: Σπετσοφάι.
1: Καλαμαράκια πιλάφι.
0: Καλαμαράκια πιλάφι.
1: Γεμιστά όρφανα.
0: Όρφανα φοβερά.
1: Φασολάδα.
0: Φασολάδα Παναγία μου.
1: Ρολό με κοιμά μοσχαρίσιο.
0: Ο ρολό παιδιά με κοιμά και αυγό μέσα.
1: Όχι, χωρίς αυγό.
0: Χωρίς αυγό, παιδιά, χωρίς αυγό.
1: Με τυρί.
0: Με τυρί, ναι.
1: Μακαρόνια όγκρατα.
0: Κύριε μαμάκι, όγκρατα.
1: Και κοτόπουλο μεξικιά.
0: Από εκεί πόμπι.
1: Είναι με πιπεριές, μαγειρευτό.
0: Μεξικάνι, πώς το είπατε.
1: Μεξικιά.
0: Μεξικιά.
1: Ναι.
0: Τι ζούμε, θεέ, μεξικιά. Αυτό το φτιάχνετε στο Παρίσι ή στα Κουραζιρόμπια.
1: Εντάξει, του Μεξικού είναι σπεσιαλιτέ, έχουν πιπεριές πολλές εκεί και έχει πάρα πολλά μεξικέν.
0: Ναι.
1: Ομελέτες.
0: Αν ζούσε τώρα ο Λιογίδης θα μας έβριζε από τη Μιτζέλα, θα μας έβριζε. Θα μας έρχνε πινελίκη, την πινελίκη. Σεφ.
1: Ναι.
0: Θεός χωρέστο, Λιογίδας μου.
1: Θεός χωρέστο.
0: Μου έστεινε μήνυμα τη νύχτα στο κινητό και με έβριζε. Μπινελίγια, μπινελίγια. Και το πρωί μου τηλεφωνούσε και μου λέει σ' αγαπάω πολύ. Θεός χωρέστο.
1: Απ' τη μια αποθυμένα και απ' την άλλη.
0: Θεός χωρέστο. Μα ήταν βρυσίδι αγάπης. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ μια επανάληψη.
1: Σπέτσοφάι.
0: Ναι.
1: Καλαμαράκια πιλάφι.
0: Ναι.
1: Γεμιστά ορφανά.
0: Ναι.
1: Φασολάδα. Ρολό με κοιμά μοσχαρίσιο.
0: Ρολό με κοιμά, ναι.
1: Μακαρόνια όγκρατα. Και κοτόπουλο μεξικιά.
0: Μεξικιά. Να σε καλά, Σεφ. Καλή δύναμη, εύχομαι.
1: Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Μποτζιόρνο. Καλημέρα. Πέμπτη, 4 του μηνός σήμερα, παιδιά. Και όλα πάνε περίφημα. Κυρία Κολυνδρίνη, πώς είστε?
2: Έκσταση. Εκστανό. Έκσταση.
0: Έχω καιρό να ακούσω την Κολυνδρίνη, ρε παιδιά, την πρώην αντιπεριφερειάρχη. Ήθελα να της τηλεφωνήσω σήμερα, αλλά μόλις έβαλε το μυαλό μου στο αγοραστό, συγχύστηκα.
2: Εκστανό.
0: Κολυνδρίνη. Πού είναι η Κολυνδρίνη? Κολυνδρίνη. Πού είναι ρε παιδιά η Κολυνδρίνη, τι τηλέφωνο έχει η Κολυνδρίνη, να μας μιλήσει αύριο, να τις πούμε για αύριο.

0: γούσταρα, πόρκες, λα μπομπά και παστά.
1: Μισό λεπτό χτυπάει. Κυρία Κολυνθρίνη, εσείς?
2: Εγώ, καλημέρα. Σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Φοβερά τα ανακλαστικά.
2: Η φωνή είναι πολύ χαρακτηριστική, δεν μπορεί να με μπερδέψει ποτέ.
1: Να ρωτήσω, να σας πω, είχα σκεφτεί ότι μπορεί να σας καλέσω να σας κάνω κάποια ερωτήματα του αντικειμένου σας, αλλά μετά μπήκε στη μέση ο αγοραστός, σκέφτηκα τον αγοραστό και συγχύστηκα.
2: Γιατί?
1: Συγχύστηκα. Πήγε, έφτιαξε λιμάνι, έδωσε εκατομμύρια στον Αγιώκαμπο και ο Αγιώκαμπος είναι ένα πεθαμένο λιμάνι, δεν χρησιμοποιείται ποτέ. Αντί να τα ρίξουμε εδώ πέρα σκάθο και στο Κατηγιώργη, ξέρω εγώ, στην Αλόγηση, όπου δεν έχει λιμάνι, πήγε στον Αγιώκαμπο μαζί με τον Σουφλιά, ζει ο Σουφλιάς.

0: συγχύστηκα. Μετά θυμήθηκα που πήγε και έριξε 18 εκατομμύρια για να φτιάξει τον περιβάλλοντο χώρο του Αδεμίου της Κάδου, ενώ μπορούσε να φτιάξει άλλα πράγματα. Μετά θυμήθηκα που έκανε μια εταιρεία μέσα σε 3 μέρες και της έδωσε 178 χιλιάρικα για να μπαζώσει. Και ξεχάστηκα, συγχύστηκα και...
1: Σε σχέση με τα έργα, να σας πω, η προγραμματική που έχει γίνει...
0: Δεν θέλω να μου πείτε τίποτα, Επειδή και μου το δικαιολογείτε καθόλου, θέλω να μιλήσουμε αύριο το...
1: Θέλω να
0: μιλήσουμε αύριο το πρωί μαζί.
1: Α, να μιλήσουμε.
0: Τι ώρα να σας καλέσουμε, κυρία Κολυνδρίνη?
1: Ό,τι ώρα θέλετε, στη διάθεσή σας είμαι.
0: Παρακαλώ, ένα χαμόγελο.
1: Ένα γέλιο, έτσι, ναι, για να σας χαρουποιήσω και να είναι αισιόδοξη μέρα και η δική σας και τον πρώτο σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
0: Για χαρά, για αύριο το πρωί. Αύριο το πρωί, παιδιά, Κολυνδρίνη.

Βόλος. Όσε! Παιδιά, εμείς τα λέμε όλα εδώ πέρα, έχουμε κρύψει με τίποτα. Είτε θετικά είτε αρνητικά. Αν θεωρούμε ότι κάποιος είναι αυτό, πάρτα στο κρανίο. Μπαμ μπαμ. Δεν μας σταματάει τίποτα. Δεν με σταματάει κανένας. Θα σας σκίσω. Φύγε άλλη να μου στείλει μήνυμα. Λέει ότι δεν θα ανεχθεί άλλη κριτική. Τι λες μωρέ. Τι λες ρε βλαμμένο που δεν θα ανεχθείς κριτική. Τι λες ρε βλαμμένο. Εξτανώ. Δεν ξέρατε, δεν ρωτούσατε. Απ' την ξηραδία ήρθατε. Δεν ξέρετε τι τρέλα κουβαλάμε. Εσείς θα τη θασέψετε εμένα. Ρε παπάς, τρελός παπάς σας βάφτισε. Ρε θα πάτε χαμένοι. Φοράω παπούτσια για κάκογλου. Φόρμα σορτσάκι για κάκογλου, Αντίντας, μαύρο. Μπλε μπλουζάκι για κάκογλου, Αντίντας. Παπούτσι μπλε για κάκογλου, Αντίντας. Και πάω για περπάτημα τώρα. Γιατί μετά τις 3 έχω την αίσθηση ότι θα βρέχει. Αυτή την αίσθηση έχω, παιδιά. Ότι μετά τις 3 θα βρέξει. Έτσι, θεωρώ. Αυτό βλέπω, θα δούμε. Πάω να περπατήσω τώρα, μην χάσω το περπάτημα.

Έχει μέρες να έρθει ο Τριαντόπουλος για προπάτημα στο Πανθεσσαλικό. Έλεγε την περασμένη εβδομάδα ο Τριαντόπουλος ότι σκέφτομαι, λέει, φωναχτά, και το λέω εσύ πας και το γράφεις. Τριαντόπουλος, είσαι τρελός. Αυτή είναι η δουλειά μου. Σκέφτεσαι εσύ φωναχτά και δεν θα τα γράψω εγώ. Ρε, πάτε καλά, ρε. Εξτανώ. Τι δεν σ' άρεσε? Εμένα μ' άρεσαν αυτά που έλεγες και για το ΕΚΑΒ και για την πυροσβεστική εκεί πέρα στις γεωργικές σχολές και για το αθλητικό σχολείο. Μου άρεσαν. Εσένα τι δεν σου άρεσε? Λοιπόν, Δημητριάδος εκλαμβάνει για Κάκογλου Σπορ. Σπεύσατε, πάρτε σορτσάκια, πάρτε αθλητικά για να περπατάτε, για να τρέχετε, για να παίζετε. Να αθλείστε γενικότερα. Δημητριάδος εκλαμβάνει τα original αθλητικά στις καλύτερες τιμές. Για Κάκογλου Σπορ, τα λέμε αύριο, για χαρά.

0: το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.
1: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ιδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
0: Marconi Radio 96,1. 96,1. Και ό,τι ακούς είναι είδηση.

0: δεν έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι,
0: ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας.
1: www.marconiradio.gr.
0: Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ.
1: www.marconiradio.gr.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
3: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
1: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ. Εδώ. Μαρκόνι Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από ραδιόφωνο.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24-21-0-60-063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
2: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνου. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
3: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24-21-0-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
4: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακαρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
5: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
6: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
5: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
6: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
5: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
7: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων. Έκδοση κοινοχρήστων. Συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικού, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
8: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
9: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
10: Ναι, μάνα.
9: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
10: Ναι, μάνα.
9: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
10: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
9: Άσε, έχω βρει τη λύση.
10: Καλή.
9: Αστέρι.
11: τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
12: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
11: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
12: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
11: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
12: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
11: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
12: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
11: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210 58 582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220 20000.
12: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
11: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
13: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοποίηση. Φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
14: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
15: Σπανάκι.
14: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
15: Σαμπουάν.
14: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
15: Υγροπιάτων.
14: Κέρδισες.
16: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
17: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
16: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
17: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210 89 148.
18: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
19: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign, και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign, κάθε δουλειά μας, η καλύτερη διαφήμιση μας.
20: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
21: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
20: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
21: Τον Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
20: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
21: Η δίπλα.
22: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
23: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
22: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Leaf Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
23: Τηλέφωνα 24210 72 925 και 6947 077 525.
22: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
23: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
0: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσωλήνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου μετά και Οικονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
1: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες. Για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
2: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: δεν έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούργια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
4: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
3: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
4: Το Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leafa Air.
3: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
4: Η δίπλα.
5: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Leafa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
6: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
5: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Leafa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
6: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
5: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
6: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
7: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
1: Μαρκόνι Radio. Μαρκόνι Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακαρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας. Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24-21-0-60-063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
2: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
3: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
4: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
3: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
4: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
3: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
5: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
6: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EP. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χοντρική λιανική. Toris Hadji EP. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EP. Υπογραφή γνησιότητας.
7: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
8: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου.
9: Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει stand πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign, και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign, κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
10: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
11: Σπανάκι.
10: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
11: Σαμπουάν.
10: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
11: Υγροπιάτων.
10: Κέρδισες.
12: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
13: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
14: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
13: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
15: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
16: Από εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
15: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
16: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
15: Μα, και ποιος τα από αυτά?
16: Η δίπλα.
17: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
18: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
17: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
18: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
17: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
18: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
19: Για τους φίλους, θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους, θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί Μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας, ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο, ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σάργος και φαγκρί. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους το καλύτερο.
20: Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
21: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

δικού σου ήχους. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
3: Σπανάκι.
2: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
3: Σαμπουάν.
2: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
3: Υγροπιάτων.
2: Κέρδισες.
4: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
2: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
4: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
2: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
5: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

που νομίζει. Η δική μας. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο. Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Με σιτικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακαρτάλη 97, τηλέφωνα 2421-028-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
4: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, ΚΑΠΑ Καρτάλη 238, τηλέφωνο 2421-078-800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
5: Κάλτσες Σάκης, καλσόν Σάκης, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης, ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης, θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 2421-032-535. Σάκης, επιλογή κορυφής.
6: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
7: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός, στο Βόλο. Τηλέφωνο 2421-060-063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
8: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί Μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσωλήνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου Μετάκη Οικονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
9: Και για αυτή τη σεζόν ετοιμαστήκαμε να είμαστε οι πρώτοι στην επιλογή σας. Καλσόν Σάκης. Τα διακρίνει κομψότητα. Αγκαλιάζουν το πόδι όλη μέρα. Λεπτά, χοντρά, με λαστέξ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιότητες και χρώματα. Κάλτσε Σάκης. Χρώματα, σχέδια, ποιότητα. Μια μεγάλη συλλογή για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Και για τις προσωπικές σας στιγμές. Εσώρουχα Σάκης. Γυναικεία, ανδρικά, παιδικά. Πιτζάμες και νυχτικά για όλους. Μοναδικές τιμές, γιατί το αξίζετε. Συνεχώς νέες παραλαβές. Πώληση Χοντρική Λιανική. Χατζηβασίλευου. Ερμού 192. Τηλέφωνο 32535. Βόλος.
10: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
11: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
10: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
11: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
10: Μα, και ποιος τα από αυτά?
11: Η δίπλα.
12: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
13: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
12: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
13: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
12: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
13: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
14: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
15: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
16: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα. Κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου. Επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει.

0: παίζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση
1: με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πολίσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21.

ψηλά μ' απόψε σαν να είναι η πρώτη φορά. Φύλα μ' απόψε σαν να είναι η τελευταία. Φύλα μ' απόψε δώσ' μου μια στάλα χαρά. Φύλα μ' αγάπη μου

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πολύσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να

0: αυτά.
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Η ώρα είναι μία. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

in the bush.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Διακόπτουμε τη ροή της μουσικής μας για να σας μεταδώσουμε ακόμη περισσότερη. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.